όταν μετρήσουμε με πώς φιληθήκαμε, θα πούμε ένα αχ και θα πάρουμε το δρόμο για το κοντινότερο μπαρ. Σφίγγουμε τα δόντια μας από τον πάσο, αγκαλιάσαμε σφιχτά για να μην σου φύγω. Θέλω να τελειώνω μόνη μου τελευταία. Θέλω απλά να βλέπω τα βίντεο. Θα μετρήσουμε μέχρι το 3 και θα πούμε ταυτόχρονα το αγαπημένο μας μέρος στη γη.

μαζί σου. Θα μετρήσουμε μέχρι το 3 και θα πούμε ταυτόχρονα το αγαπημένο μας μέρος στη γη.

Ποιο είναι άραγε το αγαπημένο σου μέρος στη γη? Για πολλούς είναι ο τόπος της καρδιάς, για πολλούς είναι ο τόπος της γέννησης, για πολλούς είναι βέβαια και κάποιος τόπος που το ανακαλύπτεις έστω και μεγάλος και δένεσαι πραγματικά μοναδικά με αυτόν. Δεν ξέρω πώς και πόσοι από εσάς βέβαια έχετε ταξιδέψει προς τα εκεί, πολλοί και κατάγονται κιόλας από εκεί, από τα μέρη εκείνα, μεταξύ Γρεβενών, Ιωαννίνων, Κόνιτσας, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρος, ίσως να το πω λίγο γενικότερα, από εκεί δηλαδή που τελειώνει η κορυφογραμμή της Πίνδου μέσα στον ελλαδικό χώρο, γιατί συνεχίζεται και πιο ψηλά, και κατεβαίνει προς τα κάτω μέχρι την στερεά Ελλάδα σχεδόν. Αυτές οι κορυφές, οι πανέμορφες, οι περήφωνες κορυφές, είναι που κάποιες από αυτές βρίσκονται πια εδώ και μέρες μέσα στη φωτιά. Έχει μέρες πριν, διαβάζω και τον αγαπητό μου φίλο, τον καθηγητή και ποιητή, τον Βασίλη Νιτσιάκο, συχνά πυκνά, και βλέπω και την ανησυχία του και τις γραφές του. Από τον Γράμμο έγραφε: «Παρατηρούμε ανήσυχη τη φωτιά που πλησιάζει στην Κόνιτσα. Ας ελπίζουμε ότι δεν θα κατέβει στον οικισμό». Κι όμως σήμερα όλες οι ανακοινώσεις είναι επίγουσες και μιλούν για την ανάγκη ακόμα πέρα από το να κλειστούν ερμητικά, με ερμητικά κλειστά τα παράθυρα οι κάτοικοι μέσα στα σπίτια τους λόγω του καπνού και ειδικά τα άτομα βέβαια με αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα. Πέρα από αυτό υπάρχουν φόβοι για να φτάσει πολύ κοντά η φωτιά και ίσως και να ζητηθεί από το 112 να υπάρξουν και εκενώσεις. Οι όμορφοι τόποι όμορφα καίγονται, δυστυχώς.

Συντροφιάζει λοιπόν η Βόλτα σήμερα με την Αργυρό Αρβανιτίδου στην τεχνική επιμέλεια, τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια για την παρουσίαση της εκπομπής. 2313 338 456, το νούμερο για την τηλεφωνική μας επικοινωνία. Αποστολή μηνυμάτων στο 54160 με το γνωστό παλαιό τρόπο. Γράφετε 958, αφήνετε ένα διάστημα και μετά στέλνετε το μήνυμά σας στον αριθμό που προανέφερα. Έχουμε και άλλον τρόπο επικοινωνίας μέσα από τις συνομιλίες μας στο Viber. Όποιος έχει την εφαρμογή φυσικά γνωρίζει ότι είναι δωρεάν αυτή η επικοινωνία. Γράφετε το μήνυμά σας με αποστολή στον αριθμό 693-007. Εδώ βέβαια ο καθένας το λέει με τον τρόπο του. Εμένα μου αρέσει που μεσολαβεί αυτό το 007, έτσι λίγο το πρακτορίστικο. 693-007-8291. Ο αριθμός όπου θα στείλετε το μήνυμα που θα γράψετε. Κατά τα άλλα, πράγματι, η Θεσσαλονίκη πέρασε. Πράγματι σημαίνει ότι έχουν υποθεί ήδη τόσα και τόσα και κάθε χρόνο λέγονται πάνω κάτω δυστυχώς τα ίδια για το πόσο ταλαιπωρείται το κοινωνικό σώμα από την φιέστα αυτή από τη μια πλευρά των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με την πολυπληθή κυβερνητική επίσκεψη και μετά τις επόμενες μέρες με όλους τους υπόλοιπους πολιτικούς όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης να παρελάβουν. Βεβαίως τις πορείες και τις διαδηλώσεις που έρχονται να απαντήσουν στις κυβερνητικές εξαγγελίες ζητώντας κυρίαρχα τις απαντήσεις στα θέματα της ακρίβειας που είναι αυτό που σκοτώνει σήμερα τα ελληνικά νοικοκυριά από την ενέργεια μέχρι τα τρόφιμα. Αλλά βέβαια πέρα από αυτό όμως η ταλαιπωρία η οποία υφιστάμεθα και ο εξευτελισμός αυτός να μην μπορείς να κινηθείς στο κέντρο, να περιορίζεται ένα τεράστιο κομμάτι από μια μεγάλη αστυνομοκρατία μόνο και μόνο προς εξυπηρέτηση της μετακίνησης των αρχόντων, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ υποτιμητικό σε μια δημοκρατία. Οι σημερινές συνθήκες δεν μπορεί να θυμίζουν αντιλήψεις φεουδαρχίας όπου κλείονταν όλοι μέσα στα σπίτια ας πούμε για να περάσει η άμαξα του άρχοντα. Αυτά έτσι ως μια μικρή επανάληψη τόσων και τόσων που έχουν υποθεί και που βεβαίως γράφονται όχι σε όλα τα μέσα, γιατί πάρα πολλά μέσα αρκούνται στην κολακία προς την εκάστοτε εξουσία και κυβέρνηση και ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι σηκώνουν ανάστημα για να ορθώσουν αντιρρήσεις, να ορθώσουν το ανάστημα για να εκφράσουν αντιρρήσεις. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι, πάμε στο Ποτοσί, πάμε μετά σε σήμα σταθμού και τα ξαναλέμε.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μεσημέρι της Δευτέρας, 7 του Σεπτέμβρη, ένας Σεπτέμβρης γλυκός, σχετικά ζεστός εδώ για την Θεσσαλονίκη. Ένας μήνας που μοιάζει πιο πολύ να έχει την γεύση του καλοκαιριού παρά τις πρώτες φθινοπορεινές μυρωδιές. Παρ' όλα αυτά, το ημερολόγιο που σημαδεύει την 7η μέρα μας στέλνει ως συνήθως σε αυτή την εκπομπή να ανατρέξουμε σε πρόσωπα και γεγονότα που σημάδεψαν μια μέρα σαν και αυτήν, ή αν θέλετε, και επειδή ήταν και Κυριακή η προηγούμενη, να πάμε και μέχρι εκεί και να θυμηθούμε καταρχήν την 71η επέτειο των Σεπτεμβριανών, του Πογκρόμ που είχε χρησιμοποιήσει εναντίον των Ελλήνων η τουρκική κυβέρνηση ως εργαλείο πίεσης, φυσικά στο θέμα του Κυπριακού, αλλά και ως καθαυτό γεγονός της τρομοκράτησης και εν τέλει εκδίωξης του μεγαλύτερου μέρους της ελληνικής μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη, της ελληνικής πολυπληθούς τότε παρίκειας, πάνω από 100.000 Έλληνες εκδιώχθηκαν, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουν μείνει ελάχιστοι. Το πόγκρομ αυτό, το οποίο υπήρξε βέβαια και θέμα του πολύ γνωστού και σημαντικού και βραβευμένου μυθιστορήματος και του Θωμά Κοροβίνη 1955, η 6η του Σεπτέμβρη, που είναι γενέθλια ημέρα για πολύ ωραίες μουσικές προσωπικότητες, ο Ρότζερ Βότερς βέβαια, γεννημένος 1943, αυτή η εμβληματική μορφή των Pink Floyd, ο δικός μας Ψαραντώνης, ο Αντώνης Ξυλούρης, γεννημένος τα 1942, και ευχές βεβαίως να είναι πολύχρονος και πάντα να τραγουδά και να παίζει την λύρα του. Τι άλλο μπορούμε να θυμηθούμε σαν σήμερα? Να ευχηθούμε καταρχήν χρόνια πολλά στον Πέτρο Βαγιόπουλο, που και αυτός έχει γενέθλια, γεννημένος 7 του Σεπτέμβρη, και να του στείλουμε τις ευχές μας με ένα σπουδαίο τραγούδι που έγραψαν με τους στίχους του Μανώλη Ρασούλη και την δική του μουσική, το «Νιώσε με», νομίζω είναι από τα πιο ευαίσθητα, σημαντικά λυρικά κομμάτια του ελληνικού μας τραγουδιού.

Θυμόμαστε λοιπόν πρόσωπα και γεγονότα που σημάδεψαν μια μέρα σαν και αυτήν, και η 7η του Σεπτέμβρη ήταν και γενέθλια ημέρα για τον Μάρκο Μέσκο, έναν από τους σημαντικότερους ποιητές της δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς. Προσωπικά τον θεωρώ κορυφαίο, μου ήταν άλλωστε και ιδιαίτερα αγαπημένος και σε προσωπικό επίπεδο. Τον θεωρώ κορυφαίο μαζί με την Κική Ρημουλά και τον Χριστιανόπουλο αυτής της γενιάς, αλλά βέβαια και άλλους πολλούς που τώρα δεν είναι της ώρας να τους αναφέρουμε έναν έναν. Ο Μέσκος που γεννήθηκε στην Έδεσσα, για την ακρίβεια σε ένα χωριό, το Γραμματικοβό, πολύ κοντά εκεί, εκεί που είναι θαμμένος άλλωστε, εκεί που είναι το μνήμα του, ένα από τα χαρακτηριστικά γραφικά χωριά της Δυτικής Μακεδονίας, το Νέο Γραμματικό ή Γραμματικοβό όπως το έλεγαν στην τοπιολαλιά τους. Ο Μέσκος που έχει πολύ σπάνιες μελοποιήσεις, μία από αυτές είναι αυτή που θα ακούσουμε για τη συνέχεια, από έναν σχεδόν συντοπίτη του, κοντομερίτη, τον Ντίν Εντόνεφ, που μελοποιεί το τοπίο, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ποίηματα του Μέσκου, που εκφράζει βέβαια και μέσα από τα λόγια όλη την πίκρα, το σπαραγμό για την καταπίεση αλλά και τις εξοντώσεις που δέχτηκε η μειονότητα αυτή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: Δεκαπλατάνια, χείλη ή κρεμασμένη. Πολλά μπορούμε να πούμε για την ποιήση του Μέσκου. Θα μου επιτρέψετε όμως να μην μακρηγορήσω, αλλά να θυμίσω ότι ο Μάρκος Μέσκος τίμησε ιδιαίτερα το ραδιόφωνο μας με εκπομπές δικές του εδώ, με την παρουσία του σε άλλες εκπομπές πέρα από την δική μου, για να μας απαγγείλει ποιήματά του. Μάλιστα ήταν και από τους ποιητές που δέχτηκαν με ενθουσιασμό, θα έλεγα, την πρότασή μας τότε το 2017 να κάνουμε μια εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα ποίησης στο καφενείο η Πρίγκιπος, και όπου εκεί καλέσαμε πάνω από 25 ποιητές Θεσσαλονίκης για να μας διαβάσουν τα ποίηματά τους. Ήταν ο Μάρκος Μέσκος ως ο αρχαιότερος στο ξεκίνημα αυτών των αναγνώσεων και μας παρουσίασε και ανέκδοτα ποίηματά του. Να ακούσουμε το μικρό απόσπασμα από εκείνη την εκδήλωση.
1: Στην πολύτιμη σκιά των προηγούμενων ποιητών της Θεσσαλονίκης, ας πούμε το άνθιμο Φιλιτά του Μανώλη Αναγνωστάκη, του Κλήτου Κύρου, του Πάνου Θασίτη, του Αλέξα Σλάνουγλου και του Γιώργου Ιωάννου, του Θανάση Φωτιάδη και της Ανθούλας Σταθοπούλου Βαφοπούλου, του Θεόκλητου Καρυπίδη και του Θόδωρα Σονίτη. Λέω λοιπόν να αρχίσουμε το χορό των αναγνώσεων τιμώντας την ποίηση. Δύο ποίηματα λοιπόν δικά μου, το ένα κατευθείαν από το Συρτάρι εδώ στην Πρίγκιπο, αδημοσίευτο. Το άλλο ένα ποίημα από την Ενότητα στην όχθη του Παραδείσου που πρόσφατα κυκλοφόρησε. Σύννεφα, μνήμη Σάβα Κωνσταντινίδη του Ζωγράφου. Θαρείς σελίδες της ιστορίας ο ουρανός, γκρίζες, μαύρες, κόκκινες, μελανά βουρκώματα, τα λευκά λησμονημένα, μάχες, τυφλά στρατεύματα, μηνύματα, κραυγές, λιμάνια πάνιμο δεν έχουν. Τυχαία τάχα, νερά ξεχυλισμένα, φτάνουν πάντα και αναχωρούν αθόρυβα, πρόσωπα θαρείς, ανώνυμα και πρωταγωνιστές, άνθρωποι προσφυλής, χαμένοι από τη μάνα τους στον άγνωστο προορισμό. Εκεί τα σύννεφα, κινώντας από τη ρίζα του ουρανού, κάποια φώτα, σπίτια χαμηλά, στην άκρη του δάσους, αμίλητα παρόντα κυπαρίσα. Αβυσαλαία νερά στον μαύρο ουρανό, σπασμένες αλυσίδες στην άμμο, η ατέρμονη ροή της ιστορίας. Σαν άρχονται οι ευχές από τον κάτω κόσμο.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Τελευταίο μέρος πια της εκπομπής «Η Βόλτα». Σήμερα Δευτέρα, συντροφιά σας, Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη. Με την Αργυρό Αρβανιτίδου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακής στην επιμέλεια της παρουσίας της εκπομπής. Τελευταία αναφορά και σε πρόσωπα και γεγονότα που συμπάδεψαν μια μέρα σαν και αυτήν. Ο Σέρτζιο Εντρίκο που έφυγε το 2005 μια μέρα σαν και αυτήν, πολύ αγαπημένος στο ελληνικό κοινό, με επιτυχίες ειδικά τις δεκαετίες του 1960 να έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα από τους νέους της εποχής, αλλά και να αντέχουν στο χρόνο και να τραγουδιούνται μέχρι σήμερα. Να θυμίσω το «Τερέζα» που το είχε ερμηνεύσει και ο ίδιος. Μάλιστα, στίχους στα ελληνικά είχε βάλει τότε ο Νίκος Μαστοράκης, που ασχολιόταν πολύ και με εκπομπές νεολαίας κλπ. Του 1965 κομμάτι. Να θυμίσω και το «La Rosa Bianca», που το μετέφερε στα ελληνικά ο Πάνος Κατσιμίχας ως Λευκό Τριαντάφυλλο, αλλά ακριβώς με τους ιταλικούς στίχους το τραγούδισε σε μια πρόσφατη έκδοση με αγαπημένα τραγούδια του Λάκη Παπαδόπουλου. Ο Λάκης Παπαδόπουλος έκανε τον δίσκο αυτόν με τις αγαπημένες του επιλογές, και ανάμεσα σε αυτά είναι και το «La Rosa Bianca», που το ερμηνεύει και αυτό ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, μια άλλη εκδοχή του μετά από το τραγούδι που ακούσαμε μόλις πριν, από τον κύκλο «Φυσάει», που είχε ποίηση του Λιβαδίτη με τις μελοποιήσεις του Γιώργου Τσαγκάρη. «Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου», ο πλήρης τίτλος της συλλογής του ποιητή, του Λιβαδίτη, αλλά βέβαια τα ποίηματα που μελοποίησε εκεί ο Τσαγκάρης δεν ήταν μόνο από αυτήν την συλλογή. Πάμε όμως στο «La Rosa Bianca» και με αυτό να κλείσουμε την αναφορά μας στο πρόσωπα και γεγονότα.

Αυτό λοιπόν ήταν το La Rosa Bianca από την υπέροχη ερμηνεία του Βασίλη Παύλου Κωνσταντίνου. Όμως θα μείνουμε κι άλλο στις μουσικές, αυτή τη φορά όμως με την εκπομπή να στρέφεται στο σήμερα, σε τέχνες, γράμματα, πολιτισμό, εκδηλώσεις του σήμερα και να μείνουμε σε μια συναυλία που θα γίνει στις 12 Σεπτέμβρη στην Αθήνα και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς είναι μια σπουδαία επετειακή συναυλία για τα 10 χρόνια από τον θάνατο του Λέοναρντ Κόεν. Ο γιος του Άνταμ Κόεν έδωσε μια συνέντευξη στην Βαρβάρα Σαββίδη και δημοσιεύεται στην χθεσινή Καθημερινή, την Κυριακάτικη Καθημερινή. Και εκεί μιλά ανάμεσα σε άλλα βέβαια, πέρα από την σχέση του με τον πατέρα του, πέρα από την σχέση του με την Ελλάδα, με την Ίδρα, γιατί εκεί είναι το σπίτι τους που έρχονται κάθε καλοκαίρι αδιάλειπτα όλα αυτά τα χρόνια και μάλιστα περιγράφει έτσι μεταξύ λίγο κάπως χαριτωμένα αλλά και συγχρόνως και λίγο παρεξηγημένα για το γεγονός ότι παρόλο που είναι το σπίτι μας, δηλαδή είναι οικία, κατοικία αυτό, ο κόσμος θεωρεί ότι είναι κάτι σαν μουσείο και έρχεται λέει και μας επισκέπτεται από τότε που πέθανε ο πατέρας μου, 10 χρόνια πάνε πια, από το 2016, και χτυπούν την πόρτα, μας τραβούν φωτογραφίες, το οποίο λέει εδώ που τα λέμε, εντάξει, έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά για να είμαι ειλικρινής είναι και αρκετά ενοχλητικό. Ο Άνταμ Κόεν ασχολήθηκε και αυτός με το τραγούδι, παρόλο που ο πατέρας του του λέγε καλύτερα να γίνεις πρωθυπουργός του Καναδά παρά να ασχοληθείς με το τραγούδι. Αλλά το έκανε όμως και έτσι κάνει μια περιοδία παγκόσμια για τον, με το θέμα της βέβαια αφιερωμένο στο καλλιτεχνικό έργο του Λέοναρντ Κόεν, του πατέρα του, που τόσα πολλά πρόσφερε και στην ποίηση πέρα από το τραγούδι με τις πανέμορφες μπαλάντες του. Να πούμε ότι στις 12 Σεπτέμβρη που η εκδήλωση θα γίνει στην Αθήνα στο ξέφωτο του πάρκου Σταύρος Νιάρχος έχει συμμετοχή, θα έχει ελεύθερη είσοδο αλλά προφανώς φαντάζομαι θα έχει λίστα ονομάτων, δηλαδή θα δηλώσουν κάποια άτομα και θα υπάρχει σειρά προτεραιότητας. Υπάρχει συμμετοχή πολλών ελλήνων μουσικών. Διαβάζω ονόματα όπως η Έλπα Σπαλά, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Κωνσταντίνος Βίτα, η Ναλίσα Γκριν. Για να θυμηθούμε ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια του Λέοναρντ Κόεν, το So Long Marianne.

Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Μιλώντας για συναυλίες, δεν θα μπορούσα παρά να σταθώ σε μια ιδιαίτερη απόψινη συναυλία που αφορά τις μελοποιήσεις του Σαράντι Κασάρα και συνολικότερα ένα πρόγραμμα με την επιμέλεια του ίδιου αλλά και του Χρήστου Βερνάρδου που έχει τον τίτλο του «Έρωτα και της Αρμύρας» και είναι μελοποιήσεις από τον εμβληματικό κύκλο 20 ερωτικά ποίηματα και ένα απελπισμένο τραγούδι του Πάμπλο Νερούντα, συνθέσεις με φόντο τη θάλασσα και τα συναισθήματα του έρωτα, εξού και ο τίτλος του «Έρωτα και της Αρμύρας» και μάλιστα γίνεται και στην ακτή της Αρετσούς η μουσική αυτή βραδιά, με την συμμετοχή την ερμηνευτική τεσσάρων σπουδαίων φωνών. Τραγουδούν ο Δημήτρης Νικολούδης, ο Παναγιώτης Καραδημήτρης, η Νάντα Φιόρου και η Ελιώνα Σινιάρη, με την οποία κλείνει σήμερα και η εκπομπή μας. Είναι και δική της σύνθεση αυτό που ακούμε, με την αρχαία λύρα εδώ, μαζί μάλιστα με τον Θόδωρο Κουμαρτζή, να κάνουν ένα υπέροχο δίδυμο, καλλιτεχνικό, υπέροχο ντουέτο. Θα το απολαύσουμε μέχρι το τέλος, μέχρι του χρόνου αυτής της εκπομπής. Ήταν η Αργυρό Αρβαντίδου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Να πω ότι έχει ελεύθερη είσοδο απόψε στην Αρετσού για αυτήν τη βραδιά του Έρωτα και της Αρμύρας και είναι μια παραγωγή του Δημοτικού Οδείου Καλαμαριά στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Παραθυναλός. Χαιρετώ σας και φιλώ σας.

μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Επιστροφή λοιπόν σε κανονική ροή εκπομπών εδώ για την μηχανή αναζήτησης μετά και το μικρό διάλειμμα για τις απαραίτητες καλοκαιρινές ανάσες, αλλά όπως και να το κάνουμε, 31 Αυγούστου είναι πλέον, καλό θα είναι σιγά σιγά να αρχίζουμε να ξαναμπαίνουμε στο αυλάκι, να ξαναμπαίνουμε στις ράγες. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Ρούλα Αρβανιτίδου σήμερα μαζί μας στον ήχο, και έχοντας να καλύψω πολύ έτσι μεγάλο κενό όσον αφορά τις νέες κυκλοφορίες που παρουσιάζω σε αυτήν την εκπομπή κάθε Δευτέρα, και από τη στιγμή που ιδιαίτερα την περασμένη Παρασκευή υπήρξε ένα τεράστιο κύμα, ένα τσουνάμι δίσκων που κυριολεκτικά δεν πρόλαβα καν να τους ακούσω όλους, αντί να κάθομαι να σκάω και να ψάχνω από πολλές ώρες υλικού να βγάλω μία εκπομπή, αποφασίζω να το χωρίσω στα δύο και έτσι και σήμερα αλλά και αύριο να ακούσουμε τι έχω ξεχωρίσει εγώ από καινούργια τραγούδια και δίσκους που κυκλοφόρησαν, κυρίως δίσκους βέβαια, τις τελευταίες ημέρες, ξεκινώντας με τους Fontaine DC και το Marianne. Ανακοίνωσαν τον πέμπτο τους δίσκο, το Dopamine Chamber, για τις 16 του Οκτωβρίου και με ευρωπαϊκή βέβαια περιοδία, και να σας πω την αλήθεια, βρίσκονται σε τέτοιο σημείο στην καριέρα τους που ξέρουν ανθρώπους όχι μακριά από μας, αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη, που περιμένουν την αυριανή μέρα που θα ξεκινήσει η προπόληση για την ευρωπαϊκή τους περιοδία για να ταξιδέψουν κάπου στην Ευρώπη να τους δουν. Το ένα από τα δύο σίγκλ που θα ακούσουμε σήμερα πριν περάσουμε στους δίσκους. Το δεύτερο, το πραγματικά μεγάλο τραγούδι που μέχρι στιγμής κυκλοφόρησαν το 2026, οι Queens of the Stone Age, ανακοινώνοντας τον ένατο τους δίσκο, το Perfect, και από ό,τι φαίνεται αλλάζοντας σιγά σιγά τον ήχο τους, κάνοντας τον λίγο πιο David Bowie. Θα δούμε όταν κυκλοφορήσει και ολόκληρος ο δίσκος. Τους ακούμε προς το παρόν στο Insignificant Other.

Ήδη δηλαδή διαφαινόταν μια ηχητική αλλαγή στους Queens of the Stone Age από το Easy Street, το πρώτο του single που βγάλαν πριν από μερικές εβδομάδες. Θα περιμένουμε μέχρι να βγει το Perfect για να δούμε αν εν τέλει τα κομμάτια όλα θα είναι πάνω κάτω σε αυτό το ύφος όπως είχαμε ακούσει τότε, όπως ακούσαμε μόλις στο Insignificant Other, ένας δίσκος τον οποίο περιμένει σίγουρα πολύς κόσμος. Πάμε στους Weezer τώρα που βγάλαν τον 20ο τους δίσκο με το όνομά τους στον τίτλο και τον υπότιτλο «Ο Χρυσός Δίσκος», «The Gold Album», δηλαδή ένας δίσκος στον οποίο ξαναδουλεύουν όλα τα μέλη του συγκροτήματος μαζί ισότιμα, κάτι το οποίο φαίνεται ότι το κατάλαβε ο Rivers Cuomo μετά και από την ταινία, την κινηματογραφική ταινία στην οποία τα μέλη δούλευαν τα τελευταία χρόνια. Το αποτέλεσμα ίσως ο πιο σκληρός δίσκος των Weezer, αν όχι σε ολόκληρη τους την καριέρα, σίγουρα τις τελευταίες 2 δεκαετίες. Πάμε να τους ακούσουμε στο Nowhere.

Γιατί έκοψαν όλα τα δέντρα για να χτίσουν κάτι κακάσχημα διαμερίσματα? Αυτός είναι ο στόχος που κυριαρχεί, ο στίχος μάλλον που κυριαρχεί στον ρεφρέν του Nowhere των Weezer, και νομίζω ότι μπορούμε να ταυτιστούμε και να μεταφέρουμε αυτήν την εικόνα και στην Ελλάδα, ειδικά έτσι στα πολύ πολύ τουριστικά μέρη. Δεύτερο κομμάτι το οποίο θα ακούσουμε μέσα από τον δίσκο Weezer, τον χρυσό δίσκο, τον 20ο δίσκο των Αμερικάνων, το The LA Sound.

από όταν επέστρεψαν στην ενεργό δράση οι Afghan Whigs πριν από 12 χρόνια, πάνω κάτω το 2014 δηλαδή, έχουν κάνει πολύ πιο ατμοσφαιρικό, πολύ πιο κινηματογραφικό τον ήχο τους. Το Soft Control, ο 10ος στους δίσκους, είναι ένα από τους κορυφαίους δίσκους της χρονιάς γενικότερα, και ένα πολύ εύστοχο σχόλιο που διάβασα σε ένα ξένο περιοδικό λέει πως αυτός ο δίσκος σε κάνει να αναρωτιέσαι για μία ακόμα φορά πως δεν τα έχουν καταφέρει οι Afghan Whigs να γίνουν μία από τις μεγαλύτερες μπάντες της εποχής μας, ειδικά των δύο προηγούμενων δεκαετιών. Ακούσαμε το The Deepest Part of the Darkest Shadow μέσα από το Soft Control των Afghan Whigs. Ας τους ακούσουμε και στο εναρκτήριο Jungle Roo.

Πάμε τώρα να περάσουμε στον Brandon Flowers, ίσως τον ξέρετε σαν τον τραγουδιστή των Killers, ο οποίος αποφασίζει για τον τρίτο του προσωπικό δίσκο να φτιάξει ένα concept δίσκο, ένα δίσκο με μια ιστορία δηλαδή από πίσω, ο οποίος θα είναι συνέχεια όχι του προηγούμενου του προσωπικού άλμπουμ, αλλά του Pressure Machine που βγάλαν οι Killers το 2021, κυρίως κοιτώντας πίσω στην παιδική του ηλικία και στο πώς μεγάλωσε στην περιοχή της Utah. Ο Brandon Flowers, ο οποίος επιμένει στην προσωπική του πορεία να παίζει κάτι πολύ πολύ διαφορετικό από τους Killers, να παίζει country, να παίζει αμερικάνα, να επηρεάζεται από τον Johnny Cash, από τον Waylon Jennings και γενικότερα από την μουσική παράδοση του Nashville, του Tennessee και γενικότερα τη αμερικανικής country, και νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το ακούσουμε ξεκάθαρα στα τραγούδια που έχω επιλέξει και σήμερα, πρώτο από αυτά το Angel.

Έτσι και με μία εσάνς μεξικανικής μουσικής και λίγο μαριάτσι στο τέλος του Angel του Brandon Flowers, που η αλήθεια είναι ότι είναι τόσο χαρακτηριστική η χρειά του και τόσο έντονα συνυφασμένη με τον ήχο των Killers, που πολλές φορές δεν μπορείς ακριβώς να ξεχωρίσεις την στάμπα των Killers από την προσωπική δουλειά του τραγουδιστή τους. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι το Thrasher είναι ένας πολύ καλός δίσκος με εξαιρετικά τραγούδια, ένας δίσκος που τα έχει πάει πάρα μα πάρα πολύ καλά, όχι στους καταλόγους επιτυχιών country της Αμερικής, αλλά της Μεγάλης Βρετανίας. Δεύτερο κομμάτι το οποίο θα ακούσουμε από τον δίσκο αυτό, γιατί όταν έτσι προσπαθείς να καταπιαστείς με την κλασική country, ωστόσο των παρανόμων, σίγουρα θα γράψεις και ένα τραγούδι για το χαμένο αμερικανικό όνειρο. Brandon Flowers, An American Dream.

Αυτός ήταν ο Κέμπ Μος, το γνώριμο του ύφος αυτού του ακουστικού blues Αμερικάνα τραγουδοποιού. Επίσης τον έχω βάλει επίτηδες, μάλλον δίπλα στον Brandon Flowers, παρόλο που το Fussing and Fighting είναι ίσως το μοναδικό τόσο blues τραγούδι του δίσκου. Από εκεί και πέρα μιλάμε για ένα ξεκάθαρα Αμερικάνα άλμπουμ από τον Κέμπ Μο, και για να καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ, ας ακούσουμε μέσα από το The Breakdown το Every Step of the Way.

Έβριστε από The Way και λίγο νωρίτερα Fasting and Fighting μέσα από το The Breakdown, τον καινούριο δίσκο του Kebmo. Και πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να κλείνουμε την εκπομπή μας με την Chelsea Wolf, η οποία έβγαλε τον ένατο της δίσκο, το The Dark. Και εγώ χαίρομαι με τέτοιους δίσκους όταν τους ακούω και προσπαθώ να διαλέξω τραγούδια για την εκπομπή και δεν μπορώ να διαλέξω, καθώς είναι τόσα πολλά αυτά τα οποία ξεχωρίζω. Κάτι το οποίο σημαίνει πως δεν αξίζουν μόνο τα singles, δεν αξίζουν μόνο τα τραγούδια που έχουν γίνει γνωστά πριν από την κυκλοφορία του δίσκου για την προώθησή του, αλλά μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα το οποίο πραγματικά ξεχωρίζει ανάμεσα στα υπόλοιπα της χρονιάς. Το The Dark είναι ο δίσκος στον οποίο η Chelsea Wolf μάλλον έχει συνεργαστεί περισσότερο με άλλους ανθρώπους από οποιαδήποτε άλλη στιγμή της καριέρας της. Ούτως ή άλλως γράφει τα τραγούδια μαζί με τον εδώ και πολλά πολλά χρόνια συνεργάτη της Ben Chisholm. Πλέον στην εξίσωση μπαίνει και η Jennifer DeSilvio, κυρίως όσον αφορά τις συνθέσεις. Οι στίχοι ανήκουν σχεδόν σε όλα τα τραγούδια αποκλειστικά στην Chelsea Wolf. Ας την ακούσουμε στο Dancer in the Sky.

ήταν σε Ενδεσκάη από την Chelsea Wolf, από το The Dark, τον καινούριο και ένατο της προσωπικό δίσκο, για την προώθηση του οποίου θα περάσει και από τη χώρα μας τους επόμενους μήνες, από την Αθήνα ωστόσο, όχι από τη Θεσσαλονίκη. Η αλήθεια είναι ότι βλέπω σιγά σιγά από τις ανακοινώσεις ένα ιδιαίτερα θερμό φθινόπωρο συναυλιακά για την Θεσσαλονίκη προφανώς, και δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε την Αθήνα όπως είναι εμφανέστατο τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, πια να δούμε πώς θα πάει αυτό, γιατί βλέπω έτσι αρκετά ελπιδοφόρο τουλάχιστον τον όγκο, αλλά και τα ονόματα που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής, και προφανέστατα περιμένουμε και τα επόμενα. Chelsea Wolf και The Dark για το κλείσιμο της σημερινής μας εκπομπής. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Ρουλέρ Βανιτίδου σήμερα μαζί μας, τον ήχο ξανά μαζί αύριο στις 5 η ώρα και εδώ στον 958 της R3. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Ακόμα θυμάμαι κι ας πάει καιρός, που σε θρανείο με πήγες να κάτσω

Τότε θα ρίξ τα βάσανα του μικρού κατεργάρι. Μέσα σε τόσους μικρούς φοιτητές, μάνα, ποιος να

0: μέσα είπα αρκετά. Τέρμα τα βάσανα, πάμε για άλλα. Μα η ζωή κάνει κύκλους, παιδιά, και τρέχει η ρημάδα.
1: Με το Πρωτάκι και την φωνή του Βασίλη Προδρόμου ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή, ανοίξαμε το σημερινό Jukebox και είναι αυτό ένα βάλς που αναφέρεται σε όλα τα πρωτάκια που πήγαν σήμερα πρώτη μέρα στο σχολείο και σε όλα τα πρωτάκια που ξεκινούν σήμερα μάθημα σε οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης και να ευχηθούμε και εμείς από εδώ καλή αρχή σχολικής χρονιάς. Είμαστε ζωντανά στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κώστας Σαββίδης ρυθμίζει και φροντίζει τον ήχο που ακούμε. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313 338 456 ή στο Viber του ραδιοφώνου με γραπτό μήνυμα στον αριθμό 6930 07 8291. Και σήμερα θα ακούσουμε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής τραγούδια που αναφέρονται στο σχολείο, τραγούδια που αναφέρονται σε δασκάλους, σε δασκάλες, αλλά και σε μαθητές. Μα η ζωή κάνει κύκλους και τρέχει η ρημάδα. Ήταν η τελευταία φράση στο πρωτάκι που ακούσαμε μόλις σε μουσική και στίχους που έγραψε ο Κωνσταντίνος Πλούσιος. Και έτσι τα πρωτάκια μεγαλώνουν και μετά από πολλά χρόνια ενηλικιώνονται και έρχεται κάποτε η συνάντηση παλιών συμμαθητών.

Ήταν η συνάντηση παλιών συμμαθητών από τον Στάθη Παχίδη και τους άγαμους θήτες. Αυτή όμως η συνάντηση έρχεται μετά το τέλος του σχολείου. Εμείς θα ξαναγυρίσουμε στα σχολικά χρόνια και θα ακούσουμε γι' αυτό τον χρόνο που έμεινα από τις απουσίες, μα και στις παρουσίες δεν ήμουν εκεί. Σε μουσική και στίχους από τον Λουδοβίκο των Αναγίων θα ακούσουμε με την φωνή του Σοκράτη Μάλαμα για τον κακό τον μαθητή.

Ακούσαμε τον κακό μαθητή, ένα πολύ όμορφο τραγούδι που έγραψε ο Λουδοβίκος των Αναγείων. Η μπάντα Μοζαΐκ ήταν αυτή που συνόδευε τη φωνή του Σοκράτη Μάλαμα. Εκτός από τον κακό μαθητή υπάρχει και ο πιο καλός ο μαθητής που θα ακούσουμε λίγο αργότερα. Προς το παρόν έρχεται κάτι που ανακάλυψα σήμερα ψάχνοντας για την εκπομπή, ένα παλιότερο τραγούδι του Κώστα Τουρνά που θα ακούσουμε από μια ζωντανή εκτέλεση όπου ο Τουρνάς τραγουδά παρέα με τον Διονύση Τσακνή, το κρυφό σχολείο και όσοι επιμένουν καρδιά να κουβαλάνε.

σχολείο φτιάχνουν τα χρόνια κατοχής. Καρφό σχολείο φτιάχνει ανάγκη και αλήθεια.

άρμαγες και ψεύτες μελανία. Ας το γραφούν όσα ωραία και σωστά.

μέσα στον ίδιο σου το τόπο. Σκυλιά και λύκη αφέντικα της γειτονιάς, για φίλους ξένους και για ξένους δεν υπάρχεις. Κρυφό σχολείο φέρνουν τα χρόνια της σκλαβιάς.

φως σκοτώ, γι' αυτό το φως και τη Μαρία. Φως σκοτώ.

Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Ακούμε τραγούδια που αναφέρονται σε δασκάλους, σε δασκάλες, σε σχολεία, με αφορμή την πρώτη μέρα στο σχολείο που είναι η σημερινή. Ακούσαμε τον δάσκαλο σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από τον Απόστολο Ρίζο. Υπάρχει ένα απόσπασμα από το κείμενο του Μαρτσέλο Ντόρτα, ο δάσκαλος που ακόμα μαθαίνει. Θέμα έκθεσης, πώς θα ήθελα το σχολείο. Για να πω την αλήθεια, εγώ το σχολείο δεν το θέλω και πολύ. Πιστεύω ότι σε κανέναν δεν αρέσει να πηγαίνει στο σχολείο και ειδικά στο σχολείο αυτό. Στα παιδιά δεν αρέσει γιατί πρέπει να ξυπνούν πάνω στον καλύτερο ύπνο και να βγαίνουν στον δρόμο. Στον δρόμο κάνει κρύο, ενώ μέσα έκανε ζέστη. Ύστερα πρέπει να κάθεσαι ήσυχος, να λες το μάθημα, να κάνεις αριθμητική και να ζητάς την άδεια για να πας στο μπάνιο. Στους δασκάλους το σχολείο δεν αρέσει γιατί μένουν ακόμα πιο μακριά από εμάς. Πρέπει να έρχονται με το τρένο ή με το αυτοκίνητο και όταν έχει μποτελιάρισμα φτάνουν αργό. Απορριμμένοι στις τάξεις όπου γίνεται χαμός. Έπειτα πρέπει να πηγαίνουν στις συνελεύσεις, να βάζουν βαθμούς στον κατάλογο και να γράφουν στο βιβλίο του σχολείου, άσε που για όλα αυτά τους δίνουν λίγα λεφτά. Τέλος, στους διευθυντές το σχολείο δεν αρέσει γιατί πρέπει να αντιμετωπίζουν ένα σωρό προβλήματα. Αλλά πρέπει να πηγαίνουμε στο σχολείο γιατί αν δεν πάμε, πώς θα βρούμε δουλειά.

Ακούσαμε μια διασκευή που έχουν κάνει Magic the Spell στον μαθητή του Γιώργου Ζαμπέτα. Ξαναγυρνάμε τώρα στους δασκάλους και θα ακούσουμε το σκοπτικό «Ο δάσκαλος και εγώ» από τους Χατζηφραγκέτα.

Γράφει ο Ράινερ Μαρία Ρίλκε στην Σοφία του Ρίλκε. Μπορούμε ασφαλώς να ισχυριστούμε ότι τόσο οι καλοί όσο και οι κακοί γονείς, τόσο τα καλά όσο και τα κακά σχολεία αδικούν το παιδί, παραγνωρίζουν το παιδί γενικά, εκκινώντας από μια εσφαλμένη συνθήκη, τη συνθήκη του ενήλικα που νιώθει ανώτερος απέναντι στο παιδί, αντί να αναγνωρίσει πως σε ορισμένες στιγμές οι πιο σπουδαίοι άνθρωποι πάσχησαν να γίνουν ίση και αντάξει ενός παιδιού.

Γράφει η Αλκίζε σε ένα απόσπασμα από το καπλάνι της βιτρίνας. «Αχ, να πηγαίναμε σχολείο», λέω δυνατά, αλλά η Μυρτώ κάνει πως δεν ακούει. Τότε είπα ακόμα πιο δυνατά «Εύπω» ή «Λυπώ». «Λυπώ», «Λυπώ», απάντησε εκείνη κάτω από τα σκεπάσματα. Αυτά δεν ήταν βυζαντινά, αλλά μια δική μας γλώσσα που μόνο οι δυο μας την καταλαβαίναμε. «Εύπω» θα πει «πολύ ευχαριστημένη», «Λυπώ», «πολύ λυπημένη». Αν δεν το ρωτούσα, ζούσαμε κάθε βράδυ μία στην άλλη, δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε. Δεν ξέρω γιατί, τις Κυριακές σχεδόν πάντα απαντούσαμε «λυπώ, λυπώ». Να είχα τώρα τα φτερά σαν του Ίκαρου. Θα μπορούσα να πέταγα από χώρα σε χώρα και να ρώταγα όλα τα παιδιά του κόσμου αν είναι ευχαριστημένα ή λυπημένα.

στον Θεσσαλικό κύκλο, τον κύκλο τραγουδιών σε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου και στίχους του Κώστα Βίρβου, βρίσκεται ο δάσκαλος που ακούσαμε μόλις από την φωνή του Λάκη Χαλκιά. Θα ακούσουμε τώρα τα σχολεία του αιώνα από τις μπαλάντες του περιθωρίου, σε μουσική και στίχους του Απόστολου Καλδάρα. Ο Μιχάλης Παπαζήσης είναι στο τραγούδι.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τα σχόλια που πήγα ήταν θάλασσα και ουρανός, ακούσαμε από τους social waste και υπάρχουν σχολεία που λειτουργούν και φέτος σχεδόν αποκλειστικά με αναπληρωτές καθηγητές και καθηγήτριες, έχοντας υποβαθμίσει καλλιτεχνικά μαθήματα όπως η μουσική, στα οποία δεν έχουν γίνει αντίστοιχες αρκετές προσλήψεις, και έτσι ουσιαστικά τα σχολεία έχουν ξεκινήσει χωρίς να υπάρχουν αρκετοί καθηγητές και δάσκαλοι των καλλιτεχνικών. Υπάρχει όλη αυτή η υποβάθμιση των τεχνών και της ίδιας της δημιουργικότητας στα σχολεία και στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση στις μέρες μας. Υπάρχει και ένα ακυκλοφόρητο μέχρι στιγμής τραγούδι του Θανάση Παπακωνσταντίνου, το οποίο και θα ακούσουμε, ο δάσκαλος.

Ανάμεσα στο 1930 με 1932, ο Τέτος Δημητριάδης κάνει 12 ηχογραφήσεις στην Αθήνα με τον Κώστα Μπέζο για λογαριασμό της αμερικάνικης εταιρείας Victor, προκειμένου να κυκλοφορήσουν τα τραγούδια αυτά στην Αμερική. Εμείς θα ακούσουμε ένα από αυτά, το «Κάηκε ένα σχολείο», το οποίο φωνογραφήθηκε το 1930. Κιθάρα παίζει ο Κώστας Μπέζος, ο οποίος ερμηνεύει και το τραγούδι. Οι στοίχοι βασίζονται σε μικρασιάτικη μελωδία.

Ακούσαμε τον Κώστα Μπέζο σε ένα τραγούδι του 1930, στο οποίο ο Μπέζος παίζει κιθάρα και έχουν πολύ ενδιαφέρον οι ηχογραφήσεις αυτές. Έχουμε αφιερώσει ολόκληρες εκπομπές για τα τραγούδια αυτά του Κώστα Μπέζο από τη δεκαετία του 30. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του Μανώλη Χιώτη από το 1949, το «Μάθε γέρο γράμματα», και αμέσως μετά θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα σατυρικό και σκοπτικό τραγούδι του Παναγιώτη Τούντα, το οποίο φωνογραφήθηκε το 1936. Με την φωνή του Στελάκη Περπινιάδη. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κώστας Σαβίδης ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Όταν χαράζει ο πρώτος στεναγμός, βγαίνει από τα πιο σφιγμένα χείλη σαν πεταλούδα.

της ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν.

Δυο μάτια μοναχά απόψε η νύχτα. Πικρό χαμόγελο, μαχαίρι, κοφταρό. Στιγμές που πάλεψαν σκληρά με την ψυχή μου, κάτρα κινήσανε στο μέσα μου κενό. Είναι η αγάπη σου φωτιά και με κυκλώνει. Μες στα λευκά σου δάχτυλα του κόσμου η προσταγή

μου περιπλανιέμαι στον δικό σου ουρανό. Ένα λεπτό για μένα σου ζητάω, μήπως και ενώσω τη ζωή μου τον ιστό. Δώσ' μου μια λέξη σου να δέσω τον καιρό. Κι ύστερα κέρναμε να πιω αθανασία, και μια ανάσα σου να πιω, να πιω

Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη μεγάλη συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ 3.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 21 Σεπτεμβρίου και σήμερα γιορτάζει ο Ιωνάς και είναι η Παγκόσμια ημέρα ειρήνης. Σαν σήμερα το 1919 το θρυλικό Orient Express ξαναρχίζει τις διαδρομές Κωνσταντινούπολη-Παρίσι. Το 1874 γεννιέται ο Γκούσταβ Θείοντορ Χόλστ, Άγγλος συνθέτης, γνωστός για την ορχιστρική του σουίτα «Οι Πλανήτες». Το 1934 έρχεται στη ζωή ο Λέοναρντ Κοέν, Καναδός λογοτέχνης, συνθέτης και τραγουδιστής. Ξεκινώντας την καριέρα του από το χώρο της λογοτεχνίας, εξελίχθηκε σε μια παγκόσμια μουσική μορφή, γνωστός για τη βαθιά υποβλητική φωνή του και τους στίχους του, που ισορροπούσαν αριστοτεχνικά ανάμεσα στον έρωτα, τη θρησκεία, τη μοναξιά και την υπαρξιακή αναζήτηση. Λάτρευε την Ελλάδα και περνούσε τα καλοκαίρια του στην Ίδρα, όπου και εμπνεύστηκε μερικά από τα γνωστότερα τραγούδια του. 78 ετών γίνεται σήμερα ο Στίβεν Κίνγκ, Αμερικανός συγγραφέας, για πολλούς ο κορυφαίος συγγραφέας ταινιών, θρίλερ και τρόμου. Έχει γράψει περισσότερα από 70 βιβλία, έχει ξεπεράσει τα 350 εκατομμύρια αντίτυπα σε πωλήσεις και τα έργα του έχουν μεταφραστεί σε 40 γλώσσες. Τα έργα του έχουν γίνει κινηματογραφικές ταινίες που έσπασαν τα ταμεία με πρώτο το Κάρι. Το 1860 πεθαίνει ο Άρθουρ Σόπενχάουερ, Γερμανός φιλόσοφος με δεκάδες συγγράμματα, γνωστότερο και πιο εμπορικό, το «Η τέχνη του να έχει πάντα δίκιο». Το 1974 φεύγει από τη ζωή ο Walter Brennan, Αμερικανός ηθοποιός, ένας από τους τρεις άντρες ηθοποιούς που βραβεύτηκαν με 3 Όσκαρ υποκριτικής. Οι άλλοι δύο είναι ο Daniel Day-Lewis και ο Jack Nicholson. Το 1985 η Madonna φτάνει για πρώτη φορά στο νούμερο 1 του βρετανικού πίνακα επιτυχιών με το άλμπουμ της Like a Virgin. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Υπάρχουν και αυτά τα φωνητικά σε αυτό το τραγούδι, τα οποία σιγά σιγά τα καταπίνουν τα μπίτια, μοιάζουν σαν μια μεταφυσική της Δευτέρας, δεν ξέρω πώς να το πω. Το Blue Monday, έτσι, το New Order, κυκλοφορεί ως 12 inch ο single στις 7 Μαρτίου του 1983 σε ένα πολύ διαφορετικό κόσμο από την Factory Records. Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές εκδοχές. Αυτή τέλος πάντων είναι μια εκδοχή την οποία θα μπορούσε κανείς ίσως να τη θεωρήσει έως και χορευτική. Είναι η εκδοχή όμως η οποία κάνει πάρα πολύ καλό στον πρωινό ραδιοφωνατζή και στον ηχολήπτη του εξαιτίας της μακράς διάρκειας του τραγουδιού που μας βοηθά να ανασυνταχθούμε. Διότι ακριβώς αυτή είναι η Blue Monday και πράγματι έτσι έχει κάτι το μεταφυσικό. Σήμερα είναι Δευτέρα εντελώς, είναι 21 Σεπτεμβρίου που σημαίνει, αν δεν κάνω λάθος, πως σήμερα καταφθάνει το φθινόπωρο. Τελειώσαν τα ψέματα και από ό,τι λένε από αύριο ξεκινά και μια ωραιότατη πτώση της θερμοκρασίας έως και 7 βαθμούς κάτω. Το τι γίνεται στον κόσμο και στην Ελλάδα δεν περιγράφεται. Χθες βράδυ μιλώντας με φιλικό μου πρόσωπο για την αδιανόητη αυτή κατάσταση του φωνικού εξαιτίας μιας ξαπλώστρας, δεν χωράει στην νόησή σου. Χρειάζεται κανείς περισσότερες εξηγήσεις, γιατί τα πράγματα απλώς δεν βγάζουν νόημα. Όταν μου έλεγες πως μπροστά στα μάτια του πριν από μερικά χρόνια κάποιος έχασε τη ζωή του εξαιτίας της έντασης για μια θέση πάρκινγκ. Δεν ξέρω ακριβώς τις συνθήκες, διερευνάτε το περιστατικό, αλλά δείχνει κάπως έτσι να είναι και τώρα τα πράγματα. Η είδηση περνάει ως εξής. 82χρονος, πέθανε μετά από άγριο καυγά για μια ξαπλώστρα, συνελήφθησαν ένας 76χρονος και μία 21χρονη, οι οποίοι, μία γυναίκα 21 ετών, που καυγάδισαν με τον ηλικιωμένο κύριο. Προσπαθεί κανείς να βγάλει νόημα, αλλά νόημα δεν βγαίνει. Αγγελική Μπρέλου σήμερα μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.30, 23-33-84-56 στη διάθεση σας και αυτό το πρωινό, 69-300-78-291, σε περίπτωση που θέλετε να μας στείλετε γραπτό μήνυμα στο Viber, γιατί έχετε κάτι να μοιραστείτε και δεν μπορείτε άλλο να το κρατήσετε μέσα σας. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Ερτρία. Βρισκόμαστε και κατακλυζόμαστε από ειδήσεις οι οποίες δεν βγάζουν νόημα, για κάποιους μπορεί να βγάζουν. Είναι πάντως πάρα πολύ δύσκολο να κατανοήσει κανείς πώς μία ιστορία με μία ξαπλώστρα, μία αντιπαράθεση για μία ξαπλώστρα σε μια παραλία όπως εκείνη της Βουλιαγμένης μπορεί να έχει μία τέτοια συνέπεια. Έναν συνάνθρωπό μας νεκρό, προφανώς για τους άλλους δύο εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και προσπαθεί κάποιος μέσα σε όλο αυτό τον σωρό των ειδήσεων που μας κατακλείζουν να εισχωρήσει σε αυτό το παράξενο, σε αυτό το περίεργο που λέμε νόημα. Και να αναζητήσει εκείνες τις διαδρομές για το πώς τα πράγματα μπορεί να ξεφύγουν από κάθε έλεγχο και πώς ένας άνθρωπος 76 ετών, ο οποίος θεωρητικά έχει κάνει μια διαδρομή στη ζωή του, δεν μπορεί να διακρίνει το σοβαρό από το ευτελές. Και αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση, μην παρεξηγηθούμε κιόλας, διότι είναι τόσο εύκολο να παρεξηγηθεί κανείς στις μέρες μας. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτε, όσο σοβαρό ή μη σοβαρό να είναι, που να οθεί κάποιον σε μια τέτοια ακραία βία. Ωστόσο αυτό εδώ να συμβαίνει για μια θέση πάρκινγκ, για μια ξαπλώστρα, για κάτι το οποίο στην πραγματικότητα είναι ένα τίποτα, είναι ένας αέρας, είναι ένας ατμός, είναι μια μη αιτία, σε ρίχνει σε πάρα πολύ βαθιές σκέψεις. Και την ίδια ώρα διαβάζω, διότι οι ειδήσεις σήμερα είναι πάρα πολύ πυκνές, πως στο Όστιν του Τέξας ο κόσμος είναι και πάλι στους δρόμους εξαιτίας πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνίων, η οποία έχει διαπράξει εγκλήματα. Μπορούμε να το πούμε αυτό. Έχουμε πόσα περιστατικά τα οποία τα συζητάμε από τότε που ανέλαβε δράση. Πυροβόλησε 28χρονο και ο κόσμος στους δρόμους του Όστιν ζητάει το αυτονόητο. Ζητάει αυτά τα περιστατικά να γίνονται, η έρευνα για αυτά τα περιστατικά να είναι ανεξάρτητη. Που καταλαβαίνει κανείς, ζει σε Μάη μου, ζει σε Σεπτέμβρη μου και ζει σε Οκτώβρη μου. Τέλος πάντων, σαν σήμερα, στα 1947, γεννιέται ο τρισμέγιστος Στίβεν Κίνγκ. Θα μπορούσε να πει κανείς πάρα πολλά για ένα συγγραφέα, όχι απλά πολυγραφότατο, στην πραγματικότητα για ένα συγγραφικό φαινόμενο, ένα συγγραφέα ο οποίος αν και έχει αρκετά account σήμερα πλέον στα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία εντάξει, προφανώς κάτω από την καθοδήγησή του τα χειρίζονται διάφοροι άνθρωποι, και στο σημείο αυτό να πούμε πόσο είναι σημαντικές οι παρεμβάσεις του, με την έννοια του ότι ο Στίβεν Κίνγκ δείχνει να στηρίζει πάντοτε με πάθος ζητήματα δημοκρατίας. Δεν είναι αυτονόητο με όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο και με όλα εκείνα τα οποία έχουν υποθεί από διάφορους. Και θέλω να βάλω και κάτι ακόμη σε ό,τι τον αφορά. Δεν μπορώ να φέρω στο μυαλό μου άλλον συγγραφέα ο οποίος να υπήρξε τόσο γενναιόδωρος με τους ομότεχνους νεότερους όσο ο Στίβεν Κίνγκ. Νομίζω ότι από ένα σημείο και έπειτα, αν κάποιος έβγαζε ένα βιβλίο το οποίο ιδεολογικά μπορούσε να καταταχθεί στο πεδίο που ο Στίβεν Κίνγκ πρωταγωνιστεί όλες αυτές τις δεκαετίες, ίσως να περίμενε και να λαχταρούσε το παράσημό του. Και όταν αυτό ερχόταν, προφανώς και ο εκδότης κάποια στιγμή θα το έβαζε χτύπημα στο βιβλίο, και μάλιστα όχι μόνο στην έκδοση εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή γενικά στην κοινοπολιτεία, αλλά και σε μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες ανάμεσα σε αυτές και την ελληνική. Περισσότερος Στίβεν Κίνγκ σε λίγο, είναι 8 και 23 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον 958 το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ με την Αγγελική Μπρέλου στον ήχο και την Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, σήμερα 21 Σεπτεμβρίου, που σημαίνει ότι το φθινόπωρο αρχίζει και τα ψέματα τελειώσανε, καλοκαιράκιδες.

Εδώ λοιπόν είμαστε, συντονισμένοι στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, 21 Σεπτεμβρίου του 1947, στο Portland, στο αιώνιο Maine, γεννιέται ο Stephen King. Ξέρετε, πριν από λίγο καιρό, δεν ξέρω πώς βγήκε μπροστά μου για μία tour η οποία σε ξεναγεί στο λογοτεχνικό Maine. Θα μου πει κανείς πώς λογοτεχνία έχει το Maine, έχει μια κάποια, να μην είμαστε αφοριστικοί, αλλά κυρίως περνάς έξω από το σπίτι του Stephen King, ξέρω σταλιά οι έρμοι φάνμπας και το δουν, σιγά μην το δουν. Όπως ξέρετε, άνθρωποι σαν τον Stephen King είναι περισσότερο ιδέες παρά αληθινοί άνθρωποι, τον συνοδεύουν ένα πλήθος έτσι από θρύλους κλπ. Μερικές φορές τα στοιχεία της βιογραφίας του πρέπει κανείς, ας πούμε, να τα ξεκονίσει και να τα περάσει έτσι από διάφορα κόσκινα για να μπορέσει να ξεχωρίσει τον μύθο από την πραγματικότητα. Όχι βεβαίως πως έχει από ένα σημείο και έπειτα πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Μια από τις πιο ωραίες ιστορίες είναι πως το χειρόγραφο του Κάρι, το οποίο του χάρισε την πρώτη αδιανόητη επιτυχία του και έγινε εκείνη η μαγική ταινία από τον Carpenter με τη Sissy Spacek στο ρόλο της νεαράς που έχει παράξενες ειδικότητες και ιδιότητες, συγγνώμη, και τώρα μάλιστα πρόκειται να βγει και σε τηλεοπτική σειρά, έτσι, ίσως να έχει ξεκινήσει μάλιστα η προβολή της και έγινε και ένα remake, το οποίο από ό,τι ξέρω δεν ήταν το ίδιο πετυχημένο με την πρώτη ταινία. Πώς να φτάσει κανείς ένα μαέστρο όπως τον Carpenter, μέχρι ό,τι μπορεί κανείς, ας πούμε, να φανταστεί. Ο Stephen King, αν και μοιράζεται πάρα πολλές απόψεις με τους ακολούθους του, τα εκατομμύρια, τα πολλά εκατομμύρια των ακολούθων του στα κοινωνικά δίκτυα, δεν υπήρξε το ίδιο γενναιόδωρος με τον τύπο. Δεν λέω ότι δεν έδωσε ποτέ συνεντεύξεις, αλλά εδώ πέρα μιλάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ οι τυχαίοι, ας πούμε έτσι, μας βομβαρδίζουν με διάφορες πληροφορίες για τη ζωή τους, με φωτογραφίες τους κλπ. Συγγραφείς πραγματικά πάρα πολύ μικρής, ας πούμε, σημασίας, ενώ ο Stephen King αυτό δεν το έκανε. Το να κρατήσει κανείς τη θέση του μέσα σε ένα κόσμο και το τι μπορεί να σημαίνει αυτό είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ιστορία στο να το εξηγήσεις. Όμως τη στιγμή που κάποιος αρχίζει να πέφτει μέσα σε ένα χαντάκι και αυτός δεν το καταλαβαίνει, οι άλλοι το βλέπουν. Ο Stephen King αυτό δεν το έκανε ποτέ, διότι πρόκειται για ένα πρόσωπο εξόχου σοβαρό και με πολύ μεγάλη αυτοσυγκράτηση, και πόσο μάλλον όταν κάθε μέρα χρειάζεται, ας πούμε, να γράψει πόσα βιβλία, ας πούμε, εκδίδει το χρόνο, ακόμη και σήμερα, ας πούμε, είναι πολύ γραφότατος. Μια βολή αλήθεια για τον Stephen King είναι ότι τα μεγάλα του βιβλία τα έχει ήδη γράψει και προφανώς δεν περιμένει κανείς ένα, ξέρω εγώ, αριστούργημα σε αυτή την ύστερη περίοδο της διαδρομής του, αν και ποτέ κανείς δεν ξέρει, γιατί ο Stephen King ξέρει να τα φτιάχνει τα πράγματα και ενδεχομένως αυτό το ταλέντο του στο να τα φτιάξει ίσως κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, τον στερεί και από κάτι άλλο. Πολλοί φίλοι μου που ασχολούνται με την μπλοκή και με την

τους ομότεχνους. Είναι απλώς ένας γκραν πάπας, όχι μόνο του είδους. Στίβεν κινησμό μπορεί κανείς να βρει ακόμη και στην ηθογραφία. Από τη στιγμή που ο Στίβεν Κίνγκ έβγαλε τα μεγάλα και τα εμβληματικά μυθιστορήματά του, ήταν αδύνατον κάποιοι όποιο είδος και αν υπηρετούσαν. Καλά, δεν συζητάμε τώρα για τον τρόμο, το ψυχολογικό θρίλερ, ακόμη και την μυθοπλασία του εγκλήματος, το αστυνομικό, ξέρω εγώ, κατά το κοινός λεγόμενο, που να παραβλέψουν αυτά τα βιβλία. Προφανώς και υπάρχουν, ας πούμε, και οι ιδανικές δεκάδες μέσα στις οποίες θα βρει κανείς την Κάρη, θα βρει κανείς τη Λάμψη, θα βρει το Σάλεμ Λότ. Θέλω να σας πω ποιο, κατά την άποψή μου, είναι το σημαντικότερο βιβλίο του Στίβεν Κίνγκ, το οποίο το έχω διαβάσει 4 φορές σε διαφορετικές περιόδου της ζωής μου. Έγινε επίσης ταινία από τον Τζον Κάρπεντερ και υπάρχει ένα στοιχείο του το οποίο πάντα θα με κάνει, πριν ακόμη ανοίξει μια συζήτηση περί γενεών και περί ηλικιών, να προσκυνώ την ιδιοφυΐα του, γιατί ο Στίβεν Κίνγκ είναι ένας άνθρωπος που έχει δει σε πάρα πολύ μεγάλο βάθος. Μιλώ για το Κριστίν. Το Κριστίν είναι ένα μυθιστόρημα όπως και η Κάρη, αλλά ίσως το Κριστίν τα πράγματα γίνονται κάποια στιγμή πιο βαθιά, το οποίο είναι σπαρμένο από διάφορους στοχασμούς για το τι μπορεί να εστεί η νεότητα. Όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο, αλλά ακόμη και αν έχετε δει την εμβληματική ταινία του Τζον Κάρπεντερ, αυτή την αξεπέραστη έτσι ταινία, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι το τελευταίο πράγμα που έκανε κανείς, που θα έκανε ο Στίβεν Κίνγκ, γιατί κάποιοι άλλοι θα το έκαναν στη θέση τους, είναι να είναι τρομερά γενναιόδωρος με τη νεότητα. Θα πω την σλάγ του πεζοδρομίου και δεν πιστεύω ότι δεν θα με παρεξηγήσετε, να γλύφει τη νεότητα γιατί πιστεύει ότι αυτό είναι το σώμα των αναγνωστών του. Να την κολακεύει ως εκεί που δεν παίρνει άλλο, όπως έχει κάνει ένα αναρρύθμιτο, έτσι, αναρρύθμιτη άλλη συγγραφής που έχουν γράψει νεανικά μυθιστορήματα ενηλικίωσης. Τα μυθιστορήματα ενηλικίωσης έτσι κι αλλιώς έχουν ένα τέτοιο κοινό, όπως είναι η Κάρη και όπως είναι η Κριστίν, γιατί πάνω απ' όλα και πριν απ' όλα δεν είναι ένα μυθιστόρημα τρόμου και φαντασίας, είναι μια πολύ βαθιά και πολύ στοχαστική ιστορία ενηλικίωσης. Ο Στίβεν Κίνγκ εστίασε σε μια σκοτεινή και ολισθηρή πλευρά. Θα πει κανείς, ιστορία τρόμου θα έγραφε. Θα μπορούσε ακόμα και έτσι να είναι κολακευτικός. Αλλά δεν το έκανε. Το βιβλίο αυτό δεν χορταίνεται, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Είναι από τα πρώτα βιβλία τα οποία πρέπει κανείς να δώσει στα παιδιά του, έτσι μόλις περάσουν από την παιδική ηλικία και την πρώιμη εφηβική σε κάτι άλλο. Είναι ένα βιβλίο το οποίο ανοίγει ατέρμονες συζητήσεις και κατά την άποψή μου είναι ένα αριστούργημα του 20ου αιώνα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Θέλω να σας πω ότι όχι μόνο η εικαστική κοινότητα, αλλά όλη η πόλη θρυνεί τον θάνατο του Θανάση Χονδρού. Γεννήθηκε τον 5 Μαρτίου του 1953 και χθες από μία ανάρτηση της συνοδοιπόρου του στην τέχνη αλλά και στη ζωή, της Αλεξάνδρας Κατσιάνη, ανακοινώθηκε ότι πέθανε χθες 29 του 2026. Νομίζω πως δεν υπάρχει Σαλονικιός ο οποίος να ασχολείται με τα πράγματα του πολιτισμού που να μην ήρθε σε επαφή με τις δράσεις του Θανάση και της Αλεξάνδρας. Προφανώς τους γνώριζα και εγώ προσωπικά, χωρίς να έχουμε υπάρξει ποτέ φίλοι, όμως είναι εκείνο το κάτι, έτσι συναντιόμασταν σε διάφορα σημεία, σε εκδηλώσεις, στο πεζοδρόμιο της Αγγελάκη, και πάντα μετά από μια ολιγόλεπτη κουβέντα μαζί τους, και μου έβγαινε πολύ αυθόρμητα να το πω, τους έλεγα πάντα χάρη τόσο πολύ που σας είδα. Μου έδινε ένα αίσθημα ανάτασης να μιλώ μαζί τους. Και θα πω και κάτι ακόμη. Οι άνθρωποι αυτοί, έτσι όπως πορεύθηκαν με ομόνοια και δημιούργησαν ένα έργο το οποίο είναι εντελώς ακατάτακτο και από το οποίο δεν έλειπε κάτι το οποίο μοιάζει να απουσιάζει από ολόκληρη την καλλιτεχνική ελληνική δημιουργία, τη λογοτεχνία, τη μουσική, την ποίηση, ό,τι θέλετε πείτε. Υπήρχε αυτή η αίσθηση του χιούμορ, προφανώς άκουσα και εγώ πολλές φορές στη ζωή μου εκείνες τις κασέτες του δημοσίου υπαλληλικού ρετυρέ μιας ομάδας, έτσι δημιούργησαν και άλλα σχήματα κατά καιρούς, έφτιαξαν κασέτες, δίσκους, εκδόσεις. Πάντοτε υπήρχε αυτή εδώ η αίσθηση ανατροπής και αυτή η αίσθηση του χιούμορ. Ένα έργο ακατάτακτο, πάντα με συνοδοιπόρο την Αλεξάνδρα Κατσιάνη. Οι δυο τους, διαβάζω από την παράλλαξη, γνωρίστηκαν στη Θεσσαλονίκη το 1973 και από το 1974 συντόνιζαν τη συμπεριφορά τους όπως οι ίδιοι περιέγραφαν τη διαδρομή τους. Εργάστηκαν ως φιλόλογοι σε δημόσια σχολεία, έγιναν γνωστοί για την εικαστική τους δράση και βεβαίως γι' αυτό εδώ το επιτελεστικό, δηλαδή υπήρξαν και performer, και ενώ πορεύθηκαν μαζί, θα έλεγε κανείς που στην ίδια τη στιγμή είχε ο καθένας το δικό τους αποτύπωμα. Υπήρξε κάποια στιγμή μια αφίσα η οποία αντιστοιχούσε σε ένα project, δυστυχώς δεν τη βλέπω αυτή τη στιγμή μπροστά μου, όπου ήταν μια νεανική φωτογραφία τους, στεκόταν ο ένας δίπλα στον άλλον και το project είχε τον τίτλο «Αγαπιόμαστε». Μου φαίνεται έως σήμερα πραγματικά τόσο ανατρεπτικό και την ίδια στιγμή σαν να είναι αυτό ένα διαρκές έτοιμα, και παρά το γεγονός, ας πούμε, ότι την έννοια, ακόμη και την έννοια της αγάπης, μπορεί κανείς στον καιρό μας να την περάσει από 400 κόσκινα. Λυπάμαι βαθύτατα για την απώλεια του Θανάση Χονδρού. Ήταν ένας, δεν ξέρω, απίστευτα υπέροχος άνθρωπος, το ίδιο και η Αλεξάνδρα. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν θα τον ξαναδώ να περπατάει στο πλευρό της στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του, δεν θα τον ξεχάσουμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχω πάρα πολλά μηνύματα για τον Στίβεν Κίνγκ. Πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Είναι ένας από τους πλέον πολυδιαβασμένους και στην Ελλάδα και έχει ασκήσει τεράστια επιρροή και σε Έλληνες συγγραφείς, ακόμη και αν δεν έχουν διαβάσει Τρόμου. Υπάρχουν Έλληνες συγγραφείς οι οποίοι κάνουν ηθογραφία, αλλά θεωρούσαν, ας πούμε, κάποια στιγμή ότι είναι έτσι και λίγο cool να ενσωματώσουν ευρήματα και ατμόσφαιρες και στάσεις του Στίβεν Κίνγκ στη δική τους πεζογραφία. Κάποια στιγμή αυτό έγινε πετυχημένα, κάποια στιγμή αυτό έγινε αποτυχημένα, αλλά πάντως συνέβη. Φίλος μου γράφει ότι δεν είναι δυνατό να μιλά κανείς για τον Στίβεν Κίνγκ χωρίς να κάνει μια αναφορά στις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές μεταφορές του έργου του. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, αγαπητέ φίλε. Ο κατάλογος είναι ατέλειωτος και προφανώς δεν μπορώ να τα θίξω όλα έτσι κατά τη διάρκεια μιας εκπομπής. Όσο αξίζει κάποια στιγμή να κάνει κανείς ένα αφιέρωμα, ωριέο, δύο-ωρο, τρίωρο, μιας εβδομάδας ή ενός χρόνου, προκειμένου να καλύψει όλες αυτές τις πλευρές, γιατί νομίζω πως δεν υπάρχει έργο του Στίβεν Κίνγκ το οποίο δεν μεταφέρθηκε. Τέλος πάντων, υπερβολές, αλλά έχει μεταφερθεί ένα συγκλονιστικά μεγάλο κομμάτι του έργου του. Μια άλλη φίλη που μου γράφει το ίδιο πράγμα, ότι είναι πολύ σημαντικές οι μεταφορές στην πρόσληψη, στην κατανόηση και στην αναγνώριση και στη διάχυση του έργου του Κίνγκ, λέει ότι δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο από, τέλος πάντων, την ταινία του Rob Reiner, που το Stand By Me, το οποίο βασίζεται Stand By Me, η νουβέλα έχει τίτλο The Body, το οποίο είναι μια νουβελίτσα. Είναι ένα μικρής έκτασης έργο, το οποίο βρίσκεται σε μια συλλογή διηγημάτων και σύντομων νουβελών με τίτλο Different Seasons, που κυκλοφόρησε στις αρχές της δεκαετίας του 80. Και η ιστορία ξεκινά το 60 σε μια μικρή πόλη του Όρεγκον, όπου 4 12χρονα αγόρια μαθαίνουν ότι κάπου υπάρχει ένα πτώμα και λέει εμείς θα πάμε να το βρούμε, και ξεκινούν να πηγαίνουν πεζοί, ένα πεζοπορικό ταξίδι στην πραγματικότητα, στις ράγες του τρένου για να το βρουν. Στην πραγματικότητα είναι ένα ταξίδι προς την αυτογνωσία, είναι ένα ταξίδι προς τη φιλία, είναι ένα ταξίδι προς την ενηλικίωση, και πραγματικά ο Στίβεν Κίνγκ, αν σε κάτι υπήρξε πραγματικά μάστορας, δεν ήταν ο τρόμος που υπήρξε πολύ μεγάλος, ήταν ακριβώς αυτό ο τρόπος που περνάει κάποιος από την αθωότητα ή την παιδικότητα, που στην παιδικότητα δεν βλέπει τίποτε το αθώο. Στίβεν Κίνγκ δεν ήταν τόσο αφελής, και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικός συγγραφέας. Μόνο αθώα δεν είναι η παιδική ηλικία. Τέλος πάντων, έβλεπε το πέρασμα από τη μία φάση της ζωής στην άλλη. Με ρωτούν και για άλλα βιβλία και για ταινίες και λοιπά, για τη Λάμψη, όπως ξέρετε, Κιούμπρικ, σε μια εμβληματική ταινία για την οποία ξέρουμε και πώς γυρίστηκε. Οι σκηνές με τον Τζακ Νίκολσον και τη μαγική Σέλεϊ Ντιβάλ είναι καταπληκτικές. Είναι αυτοί οι δύο οι πρωταγωνιστές οι οποίοι έρχονται για να στοιχειώσουν τους ήρωες του Κίνγκ, να τους δώσουν φωνή και πρόσωπο. Το σενάριο, εντάξει, μπορεί να έχει και κάποιες τρύπες όπου πετούσαν ελέφαντες από μέσα, εννοείται πως ο Στίβεν Κίνγκ μίσησε την ταινία, και από ό,τι γνωρίζω πρέπει να ψιλοπλακώθηκε και με τον Κιούμπρικ. Γενικώς δεν αρεσκόταν σε αυτές τις μεταφορές, πάρα πολύ σπάνια, ίσως να έχει πει και μια καλή κουβέντα, αλλά σε γενικές γραμμές δεν του άρεσαν οι μεταφορές του έργου του. Ωστόσο, και παρά το γεγονός ότι συμφωνώ με τους φίλους ότι δεν μπορεί κανείς να μιλάει για το έργο του χωρίς να έχει και τις μεταφορές, την ίδια στιγμή όμως θέλω να πω ότι πρέπει κανείς να διακρίνει το ένα από το άλλο. Και υπάρχουν, ας πούμε, έργα του Στίβεν Κίνγκ τα οποία τα είδα στην τηλεόραση, στο σινεμά, πολλά χρόνια μετά που τα διάβασα. Ας πούμε, το να διαβάσω το Salem Slot, έναν θησαυρό του 75, όπου ο κεντρικός του ήρωας επιστρέφει στη γενέτειρά του στο Maine για να δει εκεί τέρατα και σημεία, όπως ας πούμε να πεθαίνουν οι κάτοικοι του χωριού, της μικρής αυτής κοινότητας, αλλά οι τάφοι να βρίσκονται άδειοι, κάγκελο η τρίχα μας πρωί πρωί. Ήταν ένα μυθιστόρημα που όταν το διάβασα στα νιάτα μου, απλά δεν μπορούσα από το κρεβάτι που το διάβασα να σηκωθώ, ας πούμε, για να πάω σε ένα άλλο δωμάτιο. Φοβόμουν
υπερβολικά. Κάποια στιγμή, εν πάση περιπτώσει, το είδα, είναι από τα πολύ σκοτεινά και τα πολύ εμβληματικά βιβλία του, γιατί στο γράψιμο και στις συλλήψεις του Στίβεν Κίνγκ υπάρχει και κάτι άλλο εκτός από το ζήτημα της ενηλικίωσης, που έτσι κι αλλιώς είναι μια ιστορία τρόμου από μόνη της. Ο Στίβεν Κίνγκ μιλάει πάντα για το μικρό μέρος. Δεν είναι ο ανατόμος της Μεγαλούπολης. Δεν θα τον βάλεις, ας πούμε, στο κέντρο μιας παγκόσμιας πόλης, στο Λος Άντζελες, στη Νέα Υόρκη, για να σου πει τι συμβαίνει. Δεν είναι αυτό το πεδίο του. Παρατηρεί τον κόσμο μέσα σε μια άλλη συνθήκη, στην πιο μικρή κοινωνία, στην κοινότητα, στη γειτονιά, σε ένα ξενοδοχείο και σε πολλές περιπτώσεις εντός ενός και μοναδικού σπιτιού. Σε όλα αυτά είναι άφταστος ο άτιμος. Χρόνια του πολλά για να μπορέσουμε να πάμε και σήμερα λίγο παρακάτω. Ωστόσο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Δυστυχώς δεν μπορώ να τα μεταδώσω όλα, και παρά το γεγονός ότι κάποιοι από εσάς κάνετε έξοχες επισημάνσεις.

Εδώ είμαστε, είναι παρά 4 λεπτά με την Αγγελική Μπρέλη μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Γενικώς η συζήτηση συνεχίζεται για το αν πρέπει κανείς να προτιμάει τα βιβλία, τις ταινίες ή τις τηλεοπτικές σειρές. Όλα έχουν τη χάρη τους και θέλω να σας πω το εξής. Δεν πιστεύω καθόλου, μα καθόλου, αλλά καθόλου ότι ένα βιβλίο είναι σόνι και καλά καλύτερο από την κινηματογραφική μεταφορά του ή ακόμη, ας πούμε, και από την τηλεοπτική. Ας σκεφτεί κανείς την ταινία του Λουί Μαλ, την ολέθρια σχέση, όχι ολέθρια σχέση, τέλος πάντων, με τον Τζέρεμι Άιρονς και την Ζουλιέτ Μπινός, όπου, εν πάση περιπτώσει, αυτός ο γιος του είναι αραβωνιασμένος με την περίεργη αυτή νέα και συνάπτει μαζί της μια παράφορη ερωτική σχέση, όπου το βιβλίο είναι, τι να σας πω, κοιτάξτε τώρα που κόλλησα και στο όνομα της συγγραφέως, Ζακλίν, θα σας το πω σε λίγο. Το βιβλίο είναι, τι να σας πω, κάτι σχεδόν ασήμαντο και ο Λουί Μαλ έκανε μια ταινία την οποία δεν μπορεί κανείς απλά να την ξεχάσει. Δεν μπορεί απλώς να την ξεχάσει. Όταν λέω ασήμαντο βιβλίο, τέλος πάντων, μην είμαι αφοριστική. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει πάρα πολύ έντονα τα μελοδραματικά στοιχεία. Έτσι κι αλλιώς είναι μια ιστορία πολύ έντονου δράματος. Δεν έχει όμως την ίδια σεξουαλική ένταση. Ο Λουί Μαλ ήξερε πάρα πολύ καλά τι έκανε. Υπάρχουν, ας πούμε, σκηνές οι οποίες αντιστοιχούν, δεν αντιστοιχούν ακριβώς σε σελίδες, και αυτό είναι ένα παράδειγμα του ότι μία ταινία ή ακόμη και μία τηλεοπτική σειρά μπορεί να είναι καλύτερη μερικές φορές από ένα βιβλίο. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο αυτό αφορά την περίπτωση του Stephen King, όμως θα πρέπει κανείς να σκέφτεται, γιατί εμείς εδώ είμαστε για να προωθήσουμε την ιδέα της ανάγνωσης και του διαβάσματος, γενικά τη φιλαναγνωσία είναι ένας από τους στόχους της δημοσιογραφικής πορείας, της ύπαρξης του 958 και γενικότερα του πολιτιστικού ρεπορτάζ. Διαβάζω μάλιστα και σήμερα τα αποτελέσματα μιας μελέτης ότι το διάβασμα απλά και μόνο για την ευχαρίστηση μπορεί να βελτιώσει την υγεία και την ευεξία. Τι σημαίνει διάβασμα μόνο για την ευχαρίστηση? Όλα τα διαβάσματα είναι για την ευχαρίστηση. Είτε, ας πούμε, διαβάζεις ένα απαιτητικό δοκίμιο του Βάλτερ Μπένγιαμιν, ή ξέρω εγώ, διαβάζεις Σοπενάουερ, ή διαβάζεις Βίτκενστάιν, είτε διαβάζεις ένα μυθιστόρημα στο οποίο κυλάνε οι σελίδες, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, ένα ρομάντζο. Μπορεί να βελτιώσει την υγεία και την ευεξία σε οποιαδήποτε ηλικία, ανεξάρτητα από την ποιότητα αυτού που διαβάζει κανείς, όπως υποστηρίζουν οι ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου του Cambridge. Και στο συγγενικό μου περιβάλλον έχω πραγματικά ένα τέτοιο παράδειγμα, όπου μία από τις, τέλος πάντων, γυναίκες τις οποίες γνωρίζω ολόκληρη τη ζωή μου, κάποια στιγμή ανακαλύπτει τη χαρά της ανάγνωσης μετά την ηλικία των 70 ετών. Απλώς μια μέρα έκλεισε την τηλεόραση, στην οποία ήταν καθυλωμένη όπως και άλλες συνομήλικες, και έβλεπε το ένα σύριαλ πίσω από το άλλο, κυρίως σύριαλ ελληνικά, για να μπορεί να ταυτιστεί, ξέρω εγώ, με τους χαρακτήρες ή οτιδήποτε τέτοιο, αλλά να, που τελικά δεν ταυτιζόταν, και διαβάζει ένα μυθιστόρημα. Και έκτοτε δεν ξανά άνοιξε την τηλεόραση, δεν σταμάτησε να διαβάζει. Η πνευματική της και η ψυχική της υγεία, και παρά το πολύ προχωρημένο της ηλικίας της, είναι άριστη. Είναι πάρα πολλοί που το αποδίδουν αυτό, στο ότι σε εκείνη την προχωρημένη ηλικία, τέλος πάντων όσο προχωρημένη ηλικία είναι ενός 70χρονου πλάς στις μέρες μας, έγινε πραγματικά μια ακαταπώνητη αναγνώστρια.

0: το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, Αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Πήγε κιόλας 9 και 10. Μας πω πότε πήγε κιόλας 9 και 10. Αγγελική Μπρελού, η οποία είναι σήμερα μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είμαστε εδώ, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Μιλάμε για τις ιστορίες, πώς αυτές διηγούνται, πώς αυτές αποτυπώνονται, πώς κανείς τις οργανώνει όταν τις γράφει και τι τελικά συμβαίνει όταν αποφασίζει να διαβάσει ένα μυθιστόρημα. Τα λέω όλα αυτά και για έναν ακόμη λόγο. Καθώς πηγαίνουμε και ερχόμαστε τέλος πάντων με το μετρό στις δουλειές μας, στο σπίτι μας και όλα αυτά, καλό είναι να έχει κανείς στην τσάντα του ένα βιβλίο και μερικές φορές μπορεί κάποιος να διαβάζει ένα βιβλίο βαρύ και πολυσέλιδο, δεν απαγορεύεται, αλλά μερικές φορές χρειάζεται κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλο βάρος, αλλά ευτυχώς δεν έχει, έχει πολύ μεγάλο βάρος και πολύ μεγάλο εκτόπισμα ως εν πάση περιπτώσει προς τα νοήματά του, αλλά ευτυχώς είναι ελαφρύ. Έτσι λοιπόν, μετά τη Γιουρσενάρ αποφάσισα να διαβάσω μία έκδοση από τον Πατάκη. Είναι από τη σειρά Πολύτιμη Λίθη και συμφωνώ απόλυτα με αυτό, πράγματι είναι ένας πολύτιμος λίθος. Είναι μια σειρά κειμένων του Βάλτερ Μπένγιαμιν, το οποίο είναι το διάσημο, το πολύ διάσημο, η αποστολή του μεταφραστή, στο οποίο ο Βάλτερ Μπένγιαμιν διατυπώνει την άποψη πως τα σημαντικά κείμενα είναι σημαντικά ακριβώς γιατί είναι μεταφράσιμα και το βασικό το επιχείρημα έχει να κάνει τέλος πάντων με μια μεσιανική λογική η οποία μας πηγαίνει πίσω όχι μόνο στην ιστορία αλλά ακόμη και σε αρχέτυπα όπως είναι ο πύργος της Βαβέλ. Όμως μέσα σε αυτό υπάρχουν και άλλα κείμενα τα οποία εν πάση περιπτώσει μπορούν να σκαλέσουν στο μυαλό σου πολύ πιο εύκολα. Θα έλεγε κανείς ότι υπάρχουν και κάποια προσχεδιάσματα από την απορριφθήσα διατριβή που είχε κάνει ο Μπένγιαμιν για τον μπαρόκ δράμα, αλλά και κάποιες άλλες σημειώσεις από εδώ και από εκεί. Κατά μία έννοια θα έλεγε κανείς πως είναι μία έκδοση που συγκεντρώνει κείμενα ας πούμε μικρότερης σημασίας, για να γίνω λίγο πιο περιγραφική, ψίχουλα που μπορεί να πέφτουν από ένα τραπέζι και μεταφορά ίσως δεν είναι άκυρη, γιατί κάποια στιγμή ο Μπένγιαμιν συγκρίνει την ανάγνωση των μυθιστορημάτων με την τροφή και λέει γιατί μπορείς ενώ τρως να διαβάσεις εφημερίδα ενώ δεν μπορείς να διαβάσεις μυθιστόρημα και πώς το ένα αλληλοσυγκρούεται με το άλλο, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχει και ένα κάποιο χιούμορ ίσως στο βάθος και σκοτεινό. Όμως ακόμη και αυτά τα ψυχουλάκια είναι σημαντικά που πέφτουν. Έτσι λοιπόν διαβάζω με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώς διαβάζει κανείς μυθιστόρημα, αλλά και κάτι το οποίο είναι πραγματικά μαγικό μέσα στις λίγες λέξεις του, για την τέχνη της αφήγησης. Και τι έρχεται να μας πει ο Μπένγιαμιν? Ότι αν υπάρχει κάτι το οποίο υπερασπίζεται η αφήγηση και όταν αυτό δεν το υπερασπίζεται πάβει να είναι αφήγηση αλλά γίνεται μία πληροφορία που έχει να κάνει με την εξήγηση. Όταν αφηγείς σε μία ιστορία απλώς δεν εξηγείς. Μία ιστορία την κρατάς ελεύθερη από εξηγήσεις, μας λέει ο Μπένγιαμιν, και αυτό το ήξεραν πάρα πολύ καλά οι αρχαίοι, στη συγκεκριμένη περίπτωση οι αρχαίοι μόν, τέλος πάντων έτσι έχουμε συνηθίσει να τους λέμε, όπως αυτό ήταν πραγματικά τεχνίτες. Σύμφωνα λοιπόν με τον Μπένγιαμιν, ο Ηρόδοτος σε αυτή την ιστορία είναι κορυφαίος και αφηγείται μια ιστορία την οποία θέλω να σας την πω συνοπτικά, έχει τεράστιο ενδιαφέρον και νομίζω πως θα τη βρείτε και εσείς εξαιρετικά εγωιτευτική παρά την σκληρότητά της. Όταν λοιπόν ήταν βασιλιάς των Αιγυπτίων ο Ψαμίνητος, που είναι ο ήρωας αυτού του αφηγήματος του Ηρωδότου, ιτήθηκε και εχμαλωτίστηκε από τον βασιλιά των Περσών Καμβύση. Ο Καμβύσης λοιπόν έβαλε ως στόχο της ζωής του να ταπεινώσει τον Ψαμίνητο στο δρόμο από τον οποίο θα περνούσε η περσική πομπή του θριάμβου. Έτσι λοιπόν, σας το λέω τώρα συνοπτικά, βλέπει ο εχμάλωτος την κόρη του να περνά ως θεραπενίδα για να πηγαίνει με τη στάμνα στο πηγάδι. Αμέσως μετά βλέπει τον γιο του
να περνά πηγαίνοντας στο δρόμο προς την εκτέλεση. Όταν μετά ήρθε ένα τρίτο κύμα εκμαλώτων, ανάμεσα σε αυτούς διακρίνει έναν γέροντα σε εξαθλειωμένη κατάσταση, ο οποίος υπήρξε υπηρέτης του. Και τότε αρχίζει να χτυπά με τις γροθιές του το κεφάλι του, παρουσιάζοντας όλα τα σημάδια μιας πολύ βαθιάς θλίψης. Ο Ηρόδοτος δεν εξηγεί τίποτα. Γιατί έδειξε ψυχραιμία στην κόρη, γιατί έδειξε ψυχραιμία στο γιο και γιατί έδειξε ψυχραιμία, δεν έδειξε ψυχραιμία σε κάποιον που τέλος πάντων ήταν εκτός της οικογένειάς του. Ο Μοντέν, σχολιάζοντας αυτό το απίστευτο απόσπασμα του Ηρόδοτου, είχε πει ότι αυτό συνέβη γιατί ήταν ήδη γεμάτος από θλίψη από ό,τι είδε νωρίτερα. Έτσι λοιπόν αυτή ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Όμως μας λέει ο Μπένγιαμιν ότι υπάρχουν και άλλες ερμηνείες και παραθέτει κάποιες από αυτές. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι ο ίδιος ο Ηρόδοτος δεν αισθάνεται την ανάγκη να δώσει καμία εξήγηση. Η εξιστόρησή του είναι η πλέον στεγνή, γι' αυτό και αυτή η ιστορία από την αρχαία Αίγυπτο είναι ακόμη και σήμερα σε θέση, μετά από χιλιάδες χρόνια, να μας προκαλεί έκπληξη και περισυλλογή. Μοιάζει, γράφει, με τους σπόρους που βρίσκονται για χιλιάδες χρόνια κλεισμένοι αεροστεγώς στους θαλάμους των πυραμίδων και κρατούν τη δύναμη του φύτρου τους μέχρι και τη σημερινή μέρα.

Λοιπόν, σήμερα σε ευρωπαϊκά δίκτυα προφανώς και υπάρχουν αναλύσεις για τις εκλογές στο Βερολίνο και το Μακλεμβούργο, όπου στο Βερολίνο είχαμε πρώτη την αριστερά, ενώ το ακροδεξιό Μακλεμβούργο, ενώ η ακροδεξιά προηγήθηκε στο Μακλεμβούργο και μένει, από ό,τι όλα δείχνουν, εκτός κοινοβουλίου το ΣΕΝΤΕΟΥ, με τον Μέρτς να χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα αυτά καταστροφή. Υπάρχουν αναλύσεις στο πώς, τι και τι μέλη γενέστε και στο Euronews και προφανώς στην Deutsche Welle, αλλά και πάρα πολλά ελληνικά δίκτυα. Στο μεταξύ, πηγαίνοντας έτσι προς το τέλος, και επειδή φίλοι με ρωτούν γιατί δεν είπε σήμερα τίποτα για την τεχνητή νοημοσύνη, η απάντηση είναι γιατί δεν τελείωσε ακόμη η εκπομπή και σας το κρατούσα για το τέλος. Τα μεγάλα AI εργαστήρια, διαβάζουν, πρωινή είδηση είναι, κατηγορούνται για μια παράνομη συμφωνία ώστε να φρενάρουν την πρόοδο. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εντάξει, πολύ όλα αυτά, ας πούμε, τα θεωρούν κάπως τριχέισον, κατσαρίσον, και ενδεχομένως να είναι έτσι τα πράγματα. Την υπόθεση την έχουν αναλάβει και οι δικηγόροι, οι οποίοι εκπροσωπούν 4 συνδρομητές των υπηρεσιών, που είναι και πολύ δημοφιλία, έτσι, το ChatGPT, το Claude, το Croc και το Gemini. Είναι μια νέα αγωγή που υποστηρίζει ότι η Anthropic, OpenAI, SpaceX AI και Google έχουν συνάψει μια παράνομη συμφωνία με σκοπό να φρενάρουν την ανάπτυξη των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Είναι μια προσφυγή που κατατέθηκε την Παρασκευή στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Βόρειας Περιφέρειας της Καλιφόρνια και υποστηρίζει ότι οι ηγέτιδες εταιρείες του κλάδου παραβίασαν την νομοθεσία περί ανταγωνισμού, συντονίζοντας τις ενέργειές τους για μια τέτοιου τύπου επιβράδυνση, και παράλληλα αυτοί που προσφεύγουν, οι προσφεύγοντες για να τους πούμε έτσι, τονίζουν πως μια τέτοια πρακτική μειώνει την αξία που λαμβάνουν οι καταναλωτές στις επιπληρωμής συνδρομές τους, έτσι, διότι όπως ξέρουμε κάποιες υπηρεσίες, όχι κάποιες, αν θες να έχεις υπηρεσίες επίπεδου, τέλος πάντων του όποιου επίπεδου, θα πρέπει αυτό να πληρωθεί. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην ψηφιακή ζωή μας έχουν τελειώσει τα τζάμπα.

Εδώ είμαστε και τελειώνουμε. Όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, όσο εδώ ήταν για σήμερα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Η Αγγελική Μπρέλου ήταν μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ακολουθεί ο Γιώργος Τούλας, αύριο, Τρίτη, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Δάσους, ο Σταμάτης Κραουνάκης υπογράφει τη Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική κομμωδία που στο επίκεντρο βρίσκονται οι γυναίκες που καταλαμβάνουν την Ακρόπολη και επιχειρούν να σταματήσουν την πολεμική μηχανή των ανδρών σε ένα έργο που εξακολουθεί να συνομιλεί με το σήμερα. Στο θέατρο Αμαλία παρουσιάζεται η παράσταση «Συνέβη στο Μοντερέι». Δύο άγνωστες γυναίκες συναντιούνται, εξομολογούνται, γελούν και κλαίνε σε μια τυχαία συνάντηση στην τουαλέτα ενός εστιατορίου. Σκηνοθετούν η Κωνσταντίνος Κοστούλας και η Μέρι Γκούμα. Οι Σινεφίλ Δευτέρες και το Σινέ Απόλλων προβάλλουν την ταινία «Ψηλά τα κούνια» του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Μια διάσημη τραγουδίστρια επιστρέφει ύστερα από πολλά χρόνια στην πατρίδα της και πληροφορείται ότι η κόρη της, πετυχημένη τηλεπαρουσιάστρια, παντρεύτηκε έναν πρώην εραστή της. Στο θέατρο Κήπου, η Φορτίσιμο, το γυναικείο ηλεκτρικό κουαρτέτο Εγχόρδων, γιορτάζουν 20 χρόνια μουσικής πορείας με μια επετειακή συναυλία, προσκαλώντας το κοινό σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες στιγμές και μουσικές διαδρομές. Είσοδος ελεύθερη. Στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης συνεχίζεται η έκθεση «Γλυπτικής ανάποδη αλήθεια» του Γαβρίλ Ανδρονικίδη. Στα τελευταία έργα του καλλιτέχνη, ο άνθρωπος δεν αποτυπώνεται απλώς ως εικόνα, αλλά προσεγγίζεται ως βίωμα, μνήμη, αγωνία, προσδοκία, μοναξιά και δύναμη. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Δεν ξέρω τι θα κάνει στην πραγματικότητα η Ελίφ, αν θα τα καταφέρει, και είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα τα καταφέρει στο τέλος και θα συνεννοηθούν μεταξύ τους τα κόμματα που βρίσκονται τριγύρω από τον Τιλίνγκε, θα τη στηρίξουν και θα γίνει δήμαρχος, κυβερνήτρια του κρατηδίου του Βερολίνου. Δεν ξέρω τι θα καταφέρει στο τέλος αυτού του δρόμου που ανοίγεται μπροστά της τώρα. Αυτό όμως που σήμερα το πρωί σε

Μια φαρμακομένη Γερμανία προσφέρει ως μια μικρή ανάσα αυτό το κορίτσι, που δεν είναι πια κορίτσι, είναι σε μια ηλικία κατάλληλη για να αποδείξει ότι το παράδειγμα το οποίο εξαιρετικότατα μιμήθηκε και έρχεται από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, μπορεί να γίνει πράξη και στην Ευρώπη. Γιατί με παραδείγματα μόνο πρέπει να προχωρά ο κόσμος και όχι με ιδεολειψίες του παρελθόντος και ανόητα τσιτάτα που ακούμε από την κεντροαριστερά τα τελευταία 20-30 χρόνια και πολλές φορές λες οι τύποι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Στην πράξη μετράς, στο γίγνεσθε, και εδώ όταν υπάρχει ένα Ζόραν Μαμντάνι που εντόπισε πρώτος μαζί με το επιτελείο του τα προβλήματα της πιο διάσημης πόλης στον κόσμο που δεν αφορά πια τους κατοίκους της και κατάλαβε αυτό το χάσιμο που υπήρχε εκεί, πώς μπορεί να αλλάξει από μια ξένη για τον κατοικό της πόλη σε μια πόλη που μπορείς να παλέψεις για την καθημερινότητά της. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα τόσο πετυχημένο μοντέλο που μπορεί να εμπνέει και άλλες πόλεις της πρωτοπορίας όπως είναι το Βερολίνο, τότε δεν κάνεις τίποτα διαφορετικό από το να το μελετήσεις και να το ακολουθήσεις. Καλημέρα.

Θα σας πω μια, πριν μιλήσουμε για το τι συμβαίνει στο Βερολίνο, θα σας πω μια προσωπική εμπειρία που και εγώ δεν τη φανταζόμουν ότι είναι εφικτή. Το χειμώνα του 2010 ήταν η αρχή της κρίσης, τα πράγματα πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο. Στην πόλη υπήρχε μια τεράστια απογοήτευση, όπως υπάρχει και τώρα σε ένα μεγάλο βαθμό, διότι ήταν εξαιρετικά παρατημένοι. Προερχόμασταν από ένα βούρκο τον οποίο εκπροσωπούσε η Τριανδρία που βρισκόταν στην κορυφή της πόλης, δημαρχία, αρχιεπισκοπή και νομαρχία τότε, με σκάνδαλα όλο αυτό. Υπήρχε λοιπόν μια τεράστια παρέτηση και μια αίσθηση ότι μπορούμε να αλλάξει και τίποτα και να συνεχίσουμε να ζούμε σε αυτό το έλος. Είχα λοιπόν μια σκέψη τότε, μήπως μπορούμε στην καθημερινότητα κάποια πράγματα να τα αλλάξουμε παραδειγματικά όλοι μαζί. Συγχωρέστε με που μιλάω για κάτι προσωπικό, αλλά πραγματικά για μένα είναι ένα μικρό παράδειγμα πώς μπορούν να γίνονται τα πράγματα αλλιώς, και μετά θα το γενικεύσω και θα έρθω στη Νέα Υόρκη και στο Βερολίνο. Σκέφτηκα λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να στήσουμε μια ιστορία και να δείχνουμε, ας πούμε, πώς μπορεί να αξιοποιηθούν μέρη της πόλης που ήταν ξεχασμένα. Πώς οι άνθρωποι, οι δημιουργικοί, μπορεί να ενώσουν τις δυνάμεις τους για ένα καλό σκοπό. Να δουλέψουμε όλοι μαζί σε μια πόλη που ήταν εντελώς διχασμένη, αδύνατη να συνανοηθεί κτλ. Από μεγάλους φορείς μέχρι μικρούς ανεξάρτητους οργανισμούς, ακτιβιστικές ομάδες κτλ. Και σχεδίασα τότε μαζί με κανένα δυο πολύ κοντινούς ανθρώπους ένα πείραμα που το ονομάσαμε Θεσσαλονίκη αλλιώς. Πού θέλω να το πάω. Κάπως όλο αυτό το περιγράψαμε και ζητήσαμε εθελοντές. Ζητήσαμε ανθρώπους που θα ήθελαν να δουλέψουν μαζί μας όλο αυτό κάπως να το στήσουμε και να το παρουσιάσουμε. Λέγαμε θα έρθουν καμιά εικοσαριά άνθρωποι να βοηθήσουν. Πήραμε καμιά τρακοσαριά βιογραφικά. Κάναμε μια συγκέντρωση στο Ηλέκτρα Παλάς και ήρθαν 250 άνθρωποι. Είχαμε πάθει πλάκα με το πόσοι άνθρωποι ήταν πρόθυμοι να συμμετέχουν, να βοηθήσουν και να δουλέψουν πάνω σε μια ιδέα. Και σε εκείνη την εφαρμογή της ιδέας είδαμε το απίστευτο. Όταν λέω το απίστευτο, το απίστευτο. Ένα Σαββατοκύριακο ολόκληρο, μάλιστα τη μια μέρα υποβροχή καταρακτώδη, Ιούνι μήνα, σε 42 δράσεις σε όλο το κέντρο και την περιφέρεια της πόλης, από το γυροκομείο, το Χαρίσιο, μέχρι όπου μπορείς να φανταστείς, μέχρι τη σχολή τυφλών, ας πούμε, και τα λοιπά, και βέβαια τα πάρκα της πλατείας και τα λοιπά. Απ' τη μια είχες 250-300 ανθρώπους οι οποίοι κουβαλούσαν με τα χέρια τους ό,τι χρειαζόταν, έστειναν και ξέστειναν, άγνωστοι μεταξύ τους, συνεργάζονταν με έναν μαγικό τρόπο και με την καθοδήγηση καμιά δεκαριά ανθρώπων που ανέλαβαν επικεφαλής, επίσης δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους, αλλά έγιναν παρέα, έγιναν φίλοι και 16 χρόνια μετά τους καμάρωνα το βράδυ του Σαββάτου για αυτό το ψυχικό δέσιμο που ξαναβρεθήκαμε. Και απ' την άλλη καμιά δεκαριά χιλιάδες άνθρωποι παρακολούθησαν ενθουσιασμένοι όλο αυτό που συνέβαινε, όλες αυτές τις δράσεις. Τι θέλω να πω με αυτό. Πριν από εκεί, αν μου έλεγες και εμένα ότι δεν μπορείς να κινητοποιήσεις ανθρώπους, ότι ο κόσμος είναι σε παρέτηση, ότι δεν μπορείς να πείσεις για το παράδειγμα, ότι δεν μπορείς να βρεις εθελοντές, ό,τι, μπορεί και να ήμουν μαζί σου, να πίστευα ότι ναι, δεν γίνεται. Εκείνη τη μέρα όμως κάτι άλλαξε μέσα μου και είδα στην πράξη ότι γίνεται αν θες και αν το δουλέψεις σωστά. Αυτό έκανε ο Μαμντάνης στη Νέα Υόρκη. Δούλεψε για μήνες στο επιτελείο του,
σπίτι-σπίτι, πόρτα-πόρτα και όχι εφυψηλού να λες αυτά που έχουμε ακούσει στα κουραφέξ αλλά δεκαετίες, θα αλλάξουμε το σύστημα και τα λοιπά. Πρέπει να καταρρεύσει το σύστημα. Πήρε το στίχο του Κοέν, λέει κάτι σπουδαίο ο Κοέν στο First We Take Manhattan. Για 20 χρόνια, λέει, με είχαν στο περιθώριο γιατί πίστευα ότι μπορεί να αλλάξω, ότι μπορώ να αλλάξω το σύστημα από μέσα. Το ίδιο πράγμα λέει και Jodie Foster. I want to change the system from within. And that means focusing and specializing, λέει η Jodie Foster, με άλλα λόγια. Αυτό λοιπόν έκανε ο Μαμντάνι και αυτό έκανε ακριβώς το ίδιο και το επιτελείο αυτής της κοπέλας στο Βερολίνο. Πόρτα-πόρτα, πρόβλημα-πρόβλημα και εστιάζοντας στα εφικτά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε για την επόμενη μια μισή ώρα. Είναι η Αγγελική Μπρέλου στον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας, ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο του 958. Σε μια μέρα για τη Γερμανία που απ' τη μια έχει στην απέραντη σκοτεινιά της ακροδεξιάς, που δεν θα πίστευες ποτέ ότι σε αυτή τη χώρα που ματοκύλησε τον πλανήτη Γη η ακροδεξιά θα σήκωνε κεφάλι με τέτοιο τρόπο, και απ' την άλλη έχεις αυτή την αναπνοή που έρχεται από αυτή την προσπάθεια, η οποία είναι μια προσπάθεια ανάτασης και σκυψίματος πάνω στα προβλήματα της πρωτεύουσας, και δείχνει το παράδειγμα προφανώς και για άλλες περιοχές της Ευρώπης, οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε παρόμοια κατάσταση, και άλλες πόλεις, καθώς οι πόλεις είναι η φωτογραφία της ζωής μας. Αυτό είναι και το εντυπωσιακό αυτής της ιστορίας, δεν είναι ότι κέρδισε ένας αριστερός σχηματισμός, αλλά ότι κάποιοι ασχολήθηκαν στην πραγματικότητα στα σοβαρά, αφήνοντας ιδεολειψίες του παρελθόντος, κολλήματα και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς στην άκρη, και εστιάζοντας γύρω από τα προβλήματα των ανθρώπων, τα οποία αρνείται προφανώς να δει το σύστημα. Άκουσα αυτόν τον ανόητο Μέρτς χθες να λέει αυτά που έλεγε. Το μόνο που δεν είπε είναι: ήρθε η ώρα να παραιτηθώ και να πάω σπίτι μου. Διότι χάρη στις δικές μας άθλιες πολιτικές η ακροδεξιά έφτασε ξανά εκεί που έφτασε, και το κεφάλι σηκώθηκε ψηλά του φιδιού. Αυτό δεν το είπε ποτέ, είπε άλλα ντάλα και μαγδάλα, θα δουλέψουμε, θα κάνουμε, θα προσπαθήσουμε, θα μεταρρυθμίσουμε και διάφορες άλλες ανοησίες.

0: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Η μέρα ξεκίνησε στη σκιά μιας ακόμα γυναικοκτονίας. Μονάχα από εδώ θήτης και θύμα είναι πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι και είναι τρομακτικό, αληθινά ανατριχιαστικό ότι μπορεί να ζούμε σε ένα τέτοιο κόσμο, σε ένα κόσμο που η βία, η απαξίωση της ζωής, της προσωπικότητας, η έλλειψη σεβασμού απέναντι στο πιο ύψιστο από όλα τα αγαθά μπορεί να είναι πια καθημερινότητα. Θα μου πεις πάντα γινόταν, πολλοί το λένε αυτό. Πάντα όμως δεν υπήρχε αυτή η ευαισθησία. Αυτό το κορίτσι ήταν μόλις 25 χρόνων. Δολοφονήθηκε σε δημόσια θέα στον ποδηλατόδρομο της πόλης. Αυτός είπε τσακωθήκαμε και θόλωσα. Όπως σωστά λέει και η Μαρία Ιλούκα, η εποδός της εσχρότητας είναι αυτή. 15 δολοφονημένες γυναίκες το 2026 στην Ελλάδα.

Είναι ένας κόσμος μεγάλης αγριότητας ο κόσμος που ζούμε, ένας κόσμος στον οποίο οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται το μέγεθος αυτής της φρίκης, ένα μέγεθος το οποίο μέρα με τη μέρα μεγαλώνει. Η ιστορία χθεσινή στην πλάζ της Βουλιαγμένης είναι νομίζω από τα πιο ανατριχιαστικά πράγματα που έχουμε ζήσει τον τελευταίο καιρό. Το να σκοτώνεις για μια ξαπλώστρα σε μια πολυσύχναστη παραλία της χώρας πιστεύω ότι είναι το κομμάτι μιας βαριάς συμπτωματολογίας στην οποία αρνούμαστε να δούμε κατάματα. Αυτή η όθηση στη βία που γίνεται με διάφορους τρόπους και κυρίως επιβραβεύεται από το δημόσιο λόγο είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα πράγματα που μας έχουν συμβεί και το οποίο δεν θέλουμε να συνειδητοποιήσουμε, γιατί αν θέλαμε θα προσπαθούσαμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Βολεύει πάρα πολύ προφανώς.

Είμαστε εδώ, είναι 10:23, είναι ο 9:58 στα αυτιά σας, είναι ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο μέχρι τις 11, είναι η Σοφία Σακαλή στη ρύθμιση του ήχου, 23-13-3-38-4-56, 9:58 και ενώ τις καλημέρες σας και αποστολή στο 54-160 και κυρίως Viber 6-9-30 078-291. Καλημέρα στο Δημήτρη, ο οποίος είχε ψηλιαστεί πως θα άρχιζα σήμερα την εκπομπή. Αυτό σημαίνει ότι με ξέρει καλά. Μέχρι τις 11 εδώ.

0: never like to stop.
1: Λοιπόν, είναι 10 και 27 και σήμερα η μέρα ανήκει στο Σταμάτη Κραουνάκη και στη Λυσιστράτη του, που για πάρα πολλούς ανθρώπους είναι η παράσταση του καλοκαιριού, όσους την είδαν δηλαδή μέχρι σήμερα. Θα δούμε από ιδία πείρας απόψε πώς θα μας φανεί το πράγμα, όμως είμαι σίγουρος έτσι από ένστικτο για το αποτέλεσμα, ξέροντας πώς έχει δουλευτεί όλο αυτό το πράγμα. Είχα τη χαρά και την τιμή το Σάββατο να πιω ένα καφέ με την πρωταγωνίστρια της παράστασης και παλιά μου φίλη Λένα Ουζουνίδου. Η Λένα μου θύμισε ότι την πρώτη συνέντευξη της ζωής της την είχε δώσει σε μένα πριν 30 χρόνια. Ο χρόνος περνάει σαν νερό. Ένα κορίτσι που θεωρώ από τα πιο ταλαντούχα πλάσματα αυτού του καιρού στην Ελλάδα, στο θέατρο και όχι μόνο. Και μου εξήγησε όλη τη διαδικασία αυτή της προετοιμασίας των 5 μηνών και κυρίως τι έχει γίνει σε αυτή την παράσταση, και εξηγεί όλο αυτό που έχει γίνει, όλο αυτό που κατάφερε να πετύχει τον ενθουσιασμό. Ο Σταμάτης, ο οποίος δεν έμεινε στο να ανεβάσει ένα έργο του Αριστοφάνη, αλλά εργάστηκε εντατικά και σκληρά για πολύ καιρό πάνω στο υλικό του Αριστοφάνη για να περιγράψει τη μετάβαση των εποχών, της ιστορίας, και να το φτάσει στο σήμερα με έναν τρόπο μαγικό, γράφοντας ταυτόχρονα ένα τεράστιο μουσικό έργο, το οποίο θα συντροφεύσει την παράσταση. Νομίζω ότι θα είναι μια εξαιρετική βραδιά απόψε στο Θέατρο Δάσους. Ελπίζομαι να ακούμε παρατράγουδα από τριγύρω μόνο.

Λοιπόν, είμαστε εδώ, κοινό 958 στα φτάκια σας, και το πιο σημαντικό πράγμα που διάβασα σήμερα είναι οι αλήθειες της ζωής του Clint Eastwood, που στα 96 του είπε μερικά πράγματα όπως πάντα συγκλονιστικά. Τα γυρατιά, λέει, παρουσιάζονται συχνά ως κάτι όμορφο και ειρηνικό. Οι διαφημίσεις δείχνουν χαμογελαστά ηλικιωμένα ζευγάρια να περπατούν σε παραλίες, να ταξιδεύουν στον κόσμο, να απολαμβάνουν ατέλειωτη ελευθερία. Η κοινωνία γιορτάζει τη συμπλήρωση των 80, 90 ή 100, σαν η μακροζωία να είναι από μόνη της η πλήρης νίκη. Αλλά υπάρχει και άλλη πλευρά των γυρατιών που σπάνια συζητιέται. Οι σιωπηλές στιγμές, οι σωματικές αλλαγές, οι άδειες καρέκλες στο τραπέζι του φαγητού, οι φίλοι των οποίων οι φωνές εξαφανίζονται μία προς μία, η συνειδητοποίηση ότι ο κόσμος που κάποτε γνώριζες έχει μεταμορφωθεί σε κάτι αγνώριστο. Αυτά είναι πράγματα τα οποία ο Eastwood έχει με έναν συγκλονιστικό τρόπο επισημάνει. Οι μύες εξασθενούν, λέει, οι ανθρώσεις χάνουν την ευκαμψία τους, η ανάρρωση διαρκεί περισσότερο, απλές κινήσεις που κάποτε γινόταν αβίαστα απαιτούν περισσότερη προσοχή. Ένας άνθρωπος που πέρασε δεκαετίες πιστεύοντας ότι το σώμα του θα τον υπακούει για πάντα, ανακαλύπτει ότι ο χρόνος έχει δικούς του κανόνες. Αυτό δεν είναι αποτυχία, αλλά είναι μέρος της ανθρώπινης φύσης. Κάθε γενιά φτάνει τελικά την ίδια στιγμή που συνειδητοποιεί ότι νιώθει δεν είναι κάτι που θα κρατήσει για πάντα. Η αντανάκλαση στον καθρέφτη αλλάζει, το επίπεδο ενέργειας αλλάζει. Οι εργασίες της καθημερινότητας γίνονται διαφορετικές και για πολλούς ηλικιωμένους η προσαρμογή δεν είναι να αποδεχθούν ότι μεγάλωσαν, είναι να αποδεχθούν ότι ο κόσμος γύρω τους συνεχίζει να κινείται με μια ταχύτητα που δεν μπορούν πια να ακολουθήσουν. Οι δρόμοι είναι πολυσύχναστοι, η τεχνολογία αλλάζει ταχύτερα, οι συζητήσεις γίνονται συντομότερες και ο κόσμος που κάποτε φάνταζε οικείος αρχίζει να μοιάζει με ένα τόπο που απλώς επισκέπτονται παρά με το σπίτι που οι ίδιοι βοήθησαν να χτιστεί. Έχει κι άλλα ωραία, νομίζω ότι άξιζε να σας τα διαβάσω.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είμαστε εδώ, είναι ο 9.58 και είχα ξεκινήσει να σας λέω για αυτή τη συγκλονιστική ομιλία που έδωσε πριν λίγες μέρες ο Clint Eastwood για τα 96 του χρόνια, μιλώντας για την πραγματική διάσταση των γερατιών και όχι την ωρεοποιημένη. Ο κύκλος των οικείων προσώπων, είπε, συρρυκνώνεται σχεδόν στο μηδέν, το τηλέφωνο σταματά να χτυπά και ο ρυθμός των ημερών επιβραδύνεται απελπιστικά. Το πιο πικρό χάπι που πρέπει να καταπιείς δεν είναι ο σωματικός πόνος, είναι η ξαφνική απουσία κάποιου που θέλει πραγματικά να σε ακούσει. Όταν η παρούσα στιγμή γίνεται σιωπηλή και απομονωμένη, ο άνθρωπος και ο νους του αναζητά καταφύγιο στο παρελθόν. Ο Eastwood εξήγησε ότι η πλοήγηση στις παλιές αναμνήσεις δεν είναι σημάδι πνευματικής αδυναμίας, αλλά μιας ζωτικής σημασίας αναζήτησης της συνέχειας. Αυτό είναι, είπε, και ο λόγος για τον οποίο οι ηλικιωμένοι επαναλαμβάνουν συνέχεια τις ίδιες ιστορίες, προσθέτοντας μικρές λεπτομέρειες και επιστρέφοντας συνεχώς στα ίδια λιμέρια ξανά και ξανά. Δεν το κάνουν για να καυχηθούν ή να κυριαρχήσουν στη συζήτηση, το κάνουν για να αγκιστρωθούν σε μια πραγματικότητα όπου ήταν ενεργή, αγαπητή και σημαντική. Βρίσκεις τον εαυτό σου να επαναλαμβάνεις ιστορίες, προσθέτοντας λεπτομέρειες όχι για να πείσεις κανέναν, αλλά απλά για να νιώσεις ότι είσαι ακόμα συνδεδεμένος με κάτι. Προσπαθείς να μεταδώσεις πράγματα στη νεότερη γενιά, ακόμα και όταν μπορεί να δεις τη βαρεμάρα στα μάτια τους. Ζούμε σε ένα πολιτισμό που αντιμετωπίζει τη μακροζωία σαν τρόπαιο, είπε ο Ρίτσαρντ Αντέμπορο, σχολιάζοντας τα λόγια του Eastwood, συγχαίροντας τους ανθρώπους απλώς και μόνο επειδή επιβίωσαν, ενώ αγνοεί εντελώς τη συντριπτική μοναξιά που συνοδεύει η επιβίωση. Επαινούμε το λαμπερό, το γρήγορο, το υπερσυνδεδεμένο, μη αφήνοντας απολύτως κανένα χώρο για το αργό, τον επαναλαμβανόμενο ρυθμό των πολύ ηλικιωμένων. Τα λόγια του μιλούν, λέει, για κάθε 90χρονο άνθρωπο, οι ρητίδες στα πρόσωπα των οποίων δεν είναι απλά σημάδια γύρανσης, αλλά ένας όμορφος χάρτης μια ζωής που έζησαν στο έπακρο και είναι προνόμιο να καθόμαστε δίπλα τους και να ακούμε το ταξίδι τους.

Λοιπόν, είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι οι οποίοι με το φανταζόμουν, ας πω, να έρθει, δεν είναι και ξαφνιαστικό, με αφορμή την νίκη του Ντιλίνγκε στο Βερολίνο, είναι αυτή τη στιγμή στα κάγκελα και γράφουν απίστευτα ρατσιστικά σχόλια, απίστευτα. Είναι τόσο τρομακτικό όλο αυτό, όλη αυτή η ηλιθιότητα των ανθρώπων, όλο αυτό το μίσος, ο τυφλός θυμός, ο οποίος φυσικά δεν τους βοηθά να δουν τι στην πραγματικότητα γίνεται, τι φταίει για τις άθλιες και μίζερες ζωές τους, αλλά βρίσκονται σε εντελώς άλλη κατάσταση. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να εκδηλώνουν αυτό το θυμό και αυτό το μίσος με έναν τρόπο ακραίο και όχι να δουν τα πραγματικά προβλήματα και τους τρόπους λύσης. Κρίμα.

Λοιπόν, φινάλε για σήμερα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα, όσοι στείλατε και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι εδώ θα είμαστε 9.30. Η εβδομάδα ξεκίνησε και δεν τη σταματά τίποτα. Η Αναστασία Γρηγοριάδου θα είναι σε λίγο στο μικρόφωνο του 958. Καλημέρα να έχετε.

0: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 21 Σεπτεμβρίου και σήμερα γιορτάζει ο Ιωνάς και είναι η Παγκόσμια ημέρα ειρήνης. Σαν σήμερα το 1919 το θρυλικό Orient Express ξαναρχίζει τις διαδρομές Κωνσταντινούπολη-Παρίσι. Το 1874 γεννιέται ο Γκούσταβ Θείοντορ Χόλστ, Άγγλος συνθέτης, γνωστός για την ορχιστρική του σουίτα «Οι Πλανήτες». Το 1934 έρχεται στη ζωή ο Λέοναρντ Κοέν, Καναδός λογοτέχνης, συνθέτης και τραγουδιστής. Ξεκινώντας την καριέρα του από το χώρο της λογοτεχνίας, εξελίχθηκε σε μια παγκόσμια μουσική μορφή, γνωστός για τη βαθιά υποβλητική φωνή του και τους στίχους του, που ισορροπούσαν αριστοτεχνικά ανάμεσα στον έρωτα, τη θρησκεία, τη μοναξιά και την υπαρξιακή αναζήτηση. Λάτρευε την Ελλάδα και περνούσε τα καλοκαίρια του στην Ίδρα, όπου και εμπνεύστηκε μερικά από τα γνωστότερα τραγούδια του. 78 ετών γίνεται σήμερα ο Στίβεν Κίνγκ, Αμερικανός συγγραφέας, για πολλούς ο κορυφαίος συγγραφέας ταινιών, θρίλερ και τρόμου. Έχει γράψει περισσότερα από 70 βιβλία, έχει ξεπεράσει τα 350 εκατομμύρια αντίτυπα σε πωλήσεις και τα έργα του έχουν μεταφραστεί σε 40 γλώσσες. Τα έργα του έχουν γίνει κινηματογραφικές ταινίες που έσπασαν τα ταμεία με πρώτο το Κάρι. Το 1860 πεθαίνει ο Άρθουρ Σόπενχάουερ, Γερμανός φιλόσοφος με δεκάδες συγγράμματα, γνωστότερο και πιο εμπορικό, το «Η τέχνη του να έχει πάντα δίκιο». Το 1974 φεύγει από τη ζωή ο Walter Brennan, Αμερικανός ηθοποιός, ένας από τους 3 άντρες ηθοποιούς που βραβεύτηκαν με 3 Όσκαρ υποκριτικής. Οι άλλοι 2 είναι ο Daniel Day-Lewis και ο Jack Nicholson. Το 1985 η Madonna φτάνει για πρώτη φορά στο νούμερο 1 του βρετανικού πίνακα επιτυχιών με το άλμπουμ της Like a Virgin. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε. ...95,8 στα FM αλλά και διαδικτυακά, έτσι διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας. Είναι η Σοφία Σακαλή που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής. Καλημέρα, εδώ θα είμαστε και σήμερα, πρωινό Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου, που όπως σιγά σιγά πάει και αυτός ο μήνας, και έως τις 12 το μεσημέρι, εδώ, παρέα μαζί. Όσο αντέχει ακόμα το σαρκείο μας, καλά, ελπίζω ότι δεν θα είμαστε εδώ όσο αντέχει ακόμα το σαρκείο μας. Δεν βλέπω και τη Σοφία Σακαλή, είναι στα σκοτάδια εκεί απέναντι στην κονσόλα. Τώρα τη βλέπω, φωτίστηκε. Δεν θα είμαστε λοιπόν όσο αντέχει το σαρκείο μας εδώ, αλλά όσο έχετε κι εσείς και εμείς κέφι, θα είμαστε παρέα. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Δεν ξέρω πότε θα πάψει να είναι επίκαιρο αυτό το τραγούδι. Εγώ νομίζω ποτέ και πάντα θα το ακούω με την ίδια ακριβώς διάθεση πως θα ρίσκε και γράφτηκε για σένα, για μένα, για μας. Σήμερα ο Σταμάτης Κρεουνάκης θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή ήταν καλεσμένος εδώ στην εκπομπή και μας είπε και πόσα πράγματα δεν τον ρώτησα και πόσα πράγματα και εγώ περιμένω να δω πώς θα είναι η Λυσιστράτη του απόψε στο Θέατρο Δάσους. Μουσική, κείμενο, σκηνοθεσία δική του, συνεργάτες στο λιμπρέτο Λίνα Νικολακοπούλου, Γιώργος Χατζηδάκης, Λάκης Λαζόπουλος, σε στίχους και κείμενα, συνεργάτης στη σκηνοθεσία Μαριλένα Μόσχου και πάρα πολύ καλή ηθοποιή Λένα Ουζουνίδου, ηθοποιοί και τραγουδιστές. Μαζί επί σκηνής, η Λένα Ουζουνίδου είναι η δική του Λυσιστράτη. Σήμερα λοιπόν το βράδυ στις 9 κοντοστέκομαι για να δω αν θα πω και τους υπόλοιπους συντελεστές. Είναι πολύ, δεν θα τους πω τώρα, αλλά θα ξαναναφέρουμε πάλι και θα ξαναθυμίσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής ότι σήμερα το βράδυ είναι αυτή η όπερα όπως την χαρακτηρίζει ο ίδιος, ξεκαρδιστική όπερα για την ακρίβεια την χαρακτηρίζει ο ίδιος ο Σταμάτης Κρεουνάκης. Μια καλημέρα για να φύγει από εδώ και να πάει σε πολλούς πολλούς αγαπημένους και αγαπημένες. Μια καλημέρα, το επόμενο ακριβώς τραγούδι.

0: Νίκος Παπάζογλου και Τάκη Σιμώτας, και εχθές 20 Σεπτεμβρίου 2016 ανάμεσα στα υπόλοιπα σκεφτόμουν, θυμήθηκα αυτό το τραγούδι σε μια εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, της δημόσιας τηλεόρασης. Ήταν και δεκαετία του 80 τότε και ρωτούσα το Σταύρο Γιώγα, που χθες συμπληρώθηκαν 10 χρόνια από το θάνατό του, κάποια στιγμή να μου πει αυτό το στιγμιότυπο και αυτή η καλημέρα, με τον ίδιο τον Νίκο Παπάζογλου να παίζει και δίπλα του και το Σταύρο Γιώγα και άλλους καλούς αγαπημένους μουσικούς, από πού ήτανε, και θυμήθηκα την απάντηση που μου είχε γράψει στο Facebook τότε. Καλοκαίρι του 2011, Ιούνιος ήτανε, που έβλεπα αυτό το βίντεο. Τον ρώτησα πότε ήταν Σταύρο και μου λέει το 2011 τα γράφει αυτά. Νομίζω πως ήταν χθες. Μα ήταν καλοκαίρι του 84, στα μπλε παράθυρα, από το τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη φυσικά. Το μαγαζί το είχαμε οι δύο, ένθεν και ένθεν. Εννοεί ανάμεσά τους ήταν αριστερά και δεξιά του Νίκο Παπάζογλου στην εικόνα και στο βίντεο, Σάκης Βαρβέρης, κιθάρα, και ο Σταύρος Γιώγας μπουζούκι. Ο Παπάζογλου φίλος από το 76 με τον Σταύρο Γιώγα. Ίσως και όλα αυτά να ήταν απλά χθες. Έγραφε τότε, πριν από πολλά χρόνια, ο Σταύρος Γιώγας, και ο Σταύρος λείπει, μας λείπουν τα παίξηματα, οι μουσικές, τα λόγια και οι ιστορίες του, 10 χρόνια τώρα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι με τη φωνή του, και μάλιστα ένα τραγούδι ακόμα δεν είχαμε εδώ στο 958, το στούντιο που έχουμε τώρα και μπορούμε να κάνουμε ραδιοφωνικές συναυλίες και ηχογραφήσεις εκπομπών με ραδιοφωνικές συναυλίες. Ήταν πιο απλά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά είχε έρθει ένα πρωινό εδώ και ήταν ο Σταύρος, ήταν ο Μανώλης ο Σιδερίδης, ήταν η Ρήμης Γουρίδου, θα έπαιζαν εκείνες τις ημέρες στην Πριγκιπέσα. Είχαμε κανονισμένη την εκπομπή πολύ καιρό πριν, που να φανταστούμε σε τι μέρα θα τύχουμε, γιατί τελικά η εκπομπή πραγματοποιήθηκε 18 Απριλίου του 2011 και νομίζω ότι όλοι θυμάστε πότε πέθανε ο Νίκος Παπάζογλου. Από εκείνη λοιπόν την εκπομπή πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Τα σκαλοπάτια λέγεται. Έχω ξεκινήσει με αυτό πάλι σήμερα και
0: βλέπουμε. Πάμε σκαλί σκαλί να ανέβουμε.
1: Ναι.

Μπορεί όχι τέλεια ηχογράφηση, γιατί δεν είχαμε τότε τα μηχανήματα και τις υποδομές που έχουμε τώρα για να ηχογραφούμε ραδιοφωνικές συναυλίες, αλλά είναι μια συναυλία, ήταν και ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά και ο ίδιος ο Σταύρος, αλλά και ο Μανώλης ο Σιδερίδης. Ήταν και οι δύο φίλοι και συνεργάτες του Νίκου Παπάζογλου και ήταν πολύ δύσκολη εκείνη η μέρα και νομίζω ότι ξεπέρασαν τον εαυτό τους ή εκφράσανε ένα κομμάτι του εαυτού τους πολύ δυνατό εκείνη την ημέρα και ήταν εδώ. Ήταν το 1900, θα σας πάω λίγα χρόνια νωρίτερα τώρα, το 1993, είμαι τότε στο Ράδιο Ανατολικός, Αλεξάνδρου Σταύρου αν θυμάστε οι παλιοί. Και έρχεται ο Σταύρος με ένα βινίλιο στα χέρια και μου λέει, νομίζω το 93 πρέπει να ήτανε, και μου λέει πάρτο. Ένα ωραίο μπλε ρουά εξώφυλλο, στο εξώφυλλο είναι ο ίδιος και ένα θαλασσινό τοπίο με 4 μουσικούς που ψαρεύουν και στο πιστόφυλλο είναι το αγαπημένο Τίνελα και... στον τοίχο του και στην πόρτα του φωτογραφημένη και ο Γιώργος Φλωράς ακριβώς στην πόρτα και η Αναστασία Φλωρά και φυσικά ο Σταύρος και μουσική όπως ο Χρήστος Τσαμπράζης και λοιπά. Μου φέρνει λοιπόν αυτό το βινίλιο, Σταύρος Γιώγας και η παράκτη Αλής, Βαθιά Νερά, και εδώ είναι ο ψαράς μέσα στη χώρα, εδώ είναι με παρέσυρε το ρέμα, η μουρμούρα και τα νέα της Αλεξάνδρας και το απόψε με κατέληψες και το δεν ξανακάνω φυλακή και χθες το βράδυ στον ντεκέ μας και στην υπόγα. Και το κάηκε ένα σχολείο. Άκουγα χθες ξανά αυτό το βινίλιο. Έρε τα αγαπημένα μας βινίλια.

Σταύρος Γιώγας, Μπακούρος, όπως τον λέγαμε, οι φίλοι και οι αγαπημένοι, έφυγε πριν από 10 χρόνια σαν χθες από τη ζωή. Και αφού ακούσαμε αυτό το τραγούδι, να σας πω ότι σε αυτό το δίσκο που ήταν μια παραγωγή του Τίνελα, παίζουν μουσική ο Λευτέρης ο Παύλου, η Αναστασία η Φλωρά, ο Χρήστος Τσαπράζης, ο Μάκης Πάντσιος, ο Κυριάκος Γκουβέντας, ο Γρηγόρης Ιωαννίδης, ο Γιώργος Μαυρομάτης, ο Κώστας Μιχαηλίδης και φυσικά ο ίδιος ο Σταύρος Γιώγας. Και ελάτε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι με τη φωνή του. Ένα τραγούδι το οποίο είναι του Πάρη Παρασχόπουλου και είναι το τραγούδι της ταβέρνας από τον ερωτόκριτο του Βασίλη Ρώτα και είναι αυτό.

Αυτή ήταν η υπέροχη Μαρίκα Νίνου, ένα τραγούδι του Μανώλη Χιώτη και ένα τραγούδι που η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία αρκετά, εντάξει όχι λίγα, αρκετά χρόνια ξανά έγινε γνώριμο και αγαπητό, είναι όμως ένα κομμάτι του ρεπερτορίου της Μαρίκας Νίνου που αυτοί που την ξέρουν και την αγαπούν και το ξέρουν το ρεπερτόριό της το είχαν ήδη ξεχωρίσει. Τώρα σκεφτόμουν ότι τι ωραία που είχε παίξει τη Μαρίκα Νίνου η Λένα Ζουνίδου που θα είναι απόψε Λύση Στράτη του Σταμάτη Κρεμονάκη στο Θέατρο Δάσος. Μαρίκα Νίνου λοιπόν, και ας πω για μια εκδήλωση η οποία είναι αύριο και η οποία είναι η παρουσίαση ενός βιβλίου για τη Μαρίκα Νίνου. Μαρίκα Νίνου, Ευαγγελία Αταμιάν, Σαν άστρο βασίλεψα. Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει αύριο στις 9.30 το βράδυ στη Μικρή Σκηνή. Κατερίνα Τσιρίδου, Τάσος Κακλαμάνης, με τη βοήθεια, όπως λένε οι ίδιοι, την πολύτιμη της Ευαγγελίας Αγαπητού, έγραψαν αυτό το βιβλίο. Και το παρουσιάζουν αύριο λοιπόν στην Μικρή Σκηνή. Προλογίζουν ο Θωμάς Κοροβίνης και ο Θανάσης Γιόγλου και συμμετέχουν παίζοντας μπουζούκι ο Λευτέρης Τσικουρίδης και κιθάρα ο Νίκος Πρωτόπαπας. Και εντάξει, τώρα άμα παίξεις ένα τραγούδι της Μαρίκας Νίνου, σε πιάνει το μεράκι, το κέφι και θέλεις να ακούσεις κάτι ακόμα. Πάμε σε ένα ακόμα.

Εμείς τα λαϊκά κορίτσια λοιπόν που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε αντί όπως εγώ σε χωριό, αλλά και εσύ που μπορεί να γεννήθηκε σε πόλη, αλλά ήταν άλλες οι εποχές τότε και άκουγες τα παλιά ραδιόφωνα και άκουγες καμιά φορά και σε γλέντια τραγούδια και άλλα λαϊκά, το επόμενο θα το ξέρεις και θα το έχεις ακούσει. Δεν μπορεί. Το χαμόγελο που σου κλέψε, εγώ θα το προκάνω. Σαν ήλιο θα το κάνω στα χείλη σου να βγει. Μια καρδιά τα χέρια μου σου φέρανε. Κάντε ό,τι θες, είναι για σένα, ναι. Και πολύ θυμώνω όταν λένε ότι αυτό το τραγούδι είναι του τάδε ή του τάδε και μπορεί ο τάδε να είναι ωραίος και σιγάρε, παιδιά. Αυτό το τραγούδι είναι του Φίλιππου Νικολάου. Και όποιος το έχει ακούσει κανονικά, το ξέρει έτσι. Φίλιππος Νικολάου έχει γενέθλια σήμερα. Είναι γεννημένος 21 Σεπτεμβρίου του 1942.

0: Εδώ λοιπόν στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ, η Αναστασία Γρηγοριάδου διαλέγει μουσικές και τραγούδια, έτσι για να μην ρωτάτε. Και είναι η Σοφία Σακαλή που φροντίζει για τον ήχο. Ξέρω ότι σήμερα από το πρωί στα ραδιόφωνα όταν παίζουν Leonard Cohen παίζουν ένα συγκεκριμένο τραγούδι, First You Caked Manhattan, γιατί μετά ακολουθεί το Βερολίνο και όλα αυτά, και η αφορμή είναι η νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο με την Έλλη Φεράλπ να είναι το πρόσωπο της εκλογικής χθεσινής βραδιάς στο Βερολίνο, που να θυμίσω ότι το Βερολίνο δεν είναι απλός δήμος, είναι κρατήδιο που αποτελείται από 12 δήμους. Δεν θα σας παίξω αυτό του Leonard Cohen, εννοείται ότι θα, μάλλον ξέρετε γιατί παίζουμε Cohen σήμερα, έχουμε πάλι επέτειο, όλα αυτά τα πω σε λίγο. Αντί να παίξουμε Cohen, ας το πω έτσι, στο πρωτότυπο, είπα να κάνουμε κάτι άλλο. Για πάμε.
1: Πώς μιλούσες γλυκά στο σκοτάδι, σώμα ζεστό και το στρώμα απαλό, και στους δρόμους αργούσε το βράδυ. Έτσι είναι η πόλη, καλή αφορμή να γυρέψουμε σάρκα και χρήμα. Μα η αγάπη αυτή πως γερνάει στη στιγμή σε μια γκρίζα και πένθυμη Αθήνα. Ναι, μα εσύ είσαι καπνός, χάθηκες, πας, προσπερνάς και στον κόσμο σε χάνω. Ποτέ πια ξανά δεν θα ακούσω να λες σ' έχω ανάγκη, δεν σ' έχω ανάγκη, σ' έχω ανάγκη, δεν σ' έχω ανάγκη. Ο χρόνος κυλάει και ξεχνάς. Σε θυμάμαι συχνά σε δωμάτια φτηνά, ήσουν σάρκα, αγάπη και μύθος. Μου είπες ξανά πως ζητάς ομορφιά κι ότι εγώ απ' αυτήν ήμουν τζίφος. Μα ήσουν όλο καρδιά για παιδιά σαν και εμάς, που δεν μοιάζουμε σαν αγγελούδια. Γυρνάς ξαφνικά και μου λες, καλά, είσαστε άσχημοι, μα λέτε τραγούδια. Ναι, μα εσύ είσαι καπνός, χάθηκες, πας, προσπερνάς και στον κόσμο σε χάνω. Ποτέ πια ξανά δεν θα ακούσω να λες σ' έχω ανάγκη, δεν σ' έχω ανάγκη, σ' έχω ανάγκη, δεν σ' έχω ανάγκη. Ο χρόνος κυλάει και ξεχνάς. Κι ούτε θέλω να πω πως τρελά σ' αγαπώ, δεν μπορώ πια καημούς να γιατρεύω. Σε θυμάμαι συχνά σε δωμάτια φτηνά, μόνο αυτό, δεν σε σκέφτομαι καν, δεν σε γυρεύω.
0: Leonard Cohen, γενέθλια μέρα σήμερα, έχει γεννηθεί στις 21 Σεπτεμβρίου του 1934, έφυγε από τη ζωή το Νοέμβριο του 2016 και αυτό που ακούσαμε ήταν το δικό του Chelsea Hotel, αλλά διασκευασμένο στα ελληνικά και με στίχους στα ελληνικά του Λάζαρου Ανδρέου, από έναν υπέροχο δίσκο του Χρήστου Λετονού, αυτός ήταν που τραγούδησε. Εδώ να σημειώσω ότι σε αυτόν τον δίσκο, στα Στρατιωτικά, έτσι λέγεται αυτός ο δίσκος στο βινήλιο του Χρήστου Λετονού, τη διεύθυνση ορχήστρας, είχε κάνει και τις ενορχιστρώσεις νομίζω. Δεν τον ρώτησα ποτέ, ευκαιρία να τον ρωτήσω, ο Σταμάτης Κραουνάκης. Και από αυτόν τον υπέροχο δίσκο ήθελα να ακούσουμε αυτό το κομμάτι, «Σε θυμάμαι συχνά», για να πάμε ακριβώς στο επόμενο. Αυτή τη φορά τα λόγια στα ελληνικά είναι της Λίνας Νικολακοπούλου και το τραγούδι είναι αυτό και αυτό σε μουσική του Λέοναρντ Κοέν.

Κάποιοι έχουμε στο σπίτι και εκείνο το βινήλιο του 1981, η Δήμητρα Γαλάνη στον δίσκο της «Καλά είναι και έτσι» με την ίδια στο εξώφυλλο. Υπάρχει εκεί αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, «Στα κίτρινα φώτα», σε μουσική του Λέναρντ Κοέν και στίχους ελληνικούς της Λίνας Νικολακόπουλου. Δεν είναι η πρώτη φορά και η μόνη φορά, μάλλον δεν είναι η μόνη φορά που η Νικολακόπουλου έχει γράψει ελληνικά λόγια σε ένα τραγούδι βασισμένο σε μουσική και σε τραγούδι του Λέναρντ Κοέν. Στον δίσκο πάντως εκείνο, το «Καλά είναι και έτσι», ήταν και «Η δύσκολη καιρή». Για μένα και δύο πολύ αγαπημένα τραγούδια, «Η οδός Πειραιός» και το «18 χρονών». Το «Τι μπορούσα να σου πω», το «Δεν είναι η αγάπη ζωγραφιά», πάρα πολύ ωραίος δίσκος. Εμείς τώρα το ακούσαμε από ένα δίσκο που κυκλοφόρησε το 2004, μια ηχογράφηση που είχε γίνει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και ο δίσκος «Επί σκηνής» και η Δήμητρα Γαλάνη, μουσική Λέναρντ Κοέν και ελληνική στίχη Λίνα Νικολακόπουλου. Ελάτε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας τώρα και... Σαν σήμερα δολοφονήθηκε ο Ζακ Κωστόπουλος, σαν σήμερα δολοφονήθηκε αυτό το πλάσμα που είχε πει και το κλέβω από ανάρτηση της Μάρας Τσικάρα. Μην χάσετε την εκπομπή της σήμερα, 1:00 με 2:00 θα είναι όλοι αφαιρωμένοι στον Ζακ Κωστόπουλο και που δολοφονήθηκε σαν σήμερα το 2018. Πώς περάσαν τα χρόνια και δεν μπορώ να ξεχάσω τους ανθρώπους που έλεγαν «δεν μπορεί κάτι θα έκανε», «δεν μπορεί κάτι θα έκανε» με επιμονή εκείνο το βράδυ της φρικτής δολοφονίας. Και κλέβω τα λόγια που είναι υπέροχα. Συνειδητοποιείς πως η δύναμή σου είναι αυτή ακριβώς, η ευαλωτότητα. Είναι η θέληση και η ελευθερία του να είσαι εσύ και να συνεχίσεις να ζεις παραμένοντας εσύ, ο ευάλωτος εσύ, το να μπορείς να είσαι αυτό που είσαι και να έχεις το κουράγιο να συνεχίζεις να περπατάς.

Και με το τραγούδι αυτό του Παύλου Παυλίδη θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στην ίδια συχνότητα εδώ στις 11. Στο πρόγραμμα το 9.58 ακολουθεί για την επόμενη μία ώρα ο Γιάννης Σολακίδης. Ευχαριστώ πολύ τη Σοφία Σακαλή που φρόντισε για τον ήχο. Συγγνώμη που μιλάω πάνω στο τραγούδι και φεύγω γρήγορα.

ξύρματα και αγκάθια οι νομοθέτες. Θέλω μας φέρνουν με πορεία στα επίγοντα, με πρόσωπα σκισμένα τους δεραπέτες. Και όπως κοιτάμε προς το μέρος που κοιτάζαμε, τα πρόσωπά μας όλο μοιάζει να κοιτάμε. Που μας κοιτούν με απορία τόσο επίμονα, που δεν αντέχουμε και τους χαμογελάμε. Μα γελάσουνε κι αυτοί τότε αλίμονο. Είχαμε πάντα τόσα πράγματα να πούμε. Για όλα αυτά που εμείς ποτέ μας δεν τολμήσαμε. Για όσα κρίμα ούτε τώρα.

0: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ιστορίες της πόλης.
2: Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκπομπή δεύτερη. Οι λεπτομέρειες από την πρώτη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον Οκτώβριο του 1926 καταγράφονται από τον ημερήσιο τύπο της πόλης που προσπαθεί να μεταφέρει στους αναγνώστες την ατμόσφαιρα για την πρώτη έκθεση και τις προσδοκίες από αυτήν. Εν τω μεταξύ οι επισκέπτες και οι εκθέτες καταφθάνουν. Τα τρένα έρχονται κατάμεστα κόσμο από την Βουλγαρία και εν γέννη την Βαλκανική, το εσωτερικό της Μακεδονίας και την Λιπήν Ελλάδα. Τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια βρίθουν επισκεπτών οι οποίοι, ας το πούμε, ομολογούν ότι δεν ανέμεναν τόση επιτυχία οργανώσεως εκθέσεως δια πρώτην φοράν. Όλοι είναι ενθουσιασμένοι, προβλέπουν δε ότι θα συνευθούν μεγάλες πράξεις επί των διαφόρων εμπορευμάτων και βιομηχανικών ειδών. Διαβάζουμε στο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία του Σαββάτου 2 Οκτωβρίου 1926 την παραμονή των εγγενείων. Στις εφημερίδες όμως της Αθήνας ή σε ορισμένες από αυτές το γεγονός της πρώτης διεθνούς έκθεσης της Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο, περισσότερο ως μέσο άσκησης πολιτικής. Την ημέρα των εγγενείων η εφημερίδα Scrip γράφει στην πρώτη της σελίδα με υπότιτλο «Τα εγγένεια» στη στήλη σημειώματα μεταξύ άλλων 9 μονόστηλων ειδήσεων τα εξής. «Τελούνται σήμερον εν Θεσσαλονίκη τα εγγένεια της διεθνούς εκθέσεως. Ο ελληνικός λαός, τον οποίο δεν αντιπροσωπεύουν βεβαίως οι μεταβάντες στη μακεδονική πρωτεύουσα επίσημη, προφανώς και είναι εναντίον της κυβέρνησης η εφημερίδα, απευθύνει φιλικών χαιρετισμών προς πάντα τα κράτη, φύλλα και σύμμαχα, τα οποία μετέχουν της εκθέσεως. Ελπίζει δε ότι εκ του σύνεγγης γνώσης της Ελλάδος, της ελληνικής παραγωγής και της ελληνικής προόδου θα συντελέσει στην σύσφιξη ου μόνο των εμπορικών των σχέσεων μεταυτής αλλά και στο έργο της συνεργασίας δια την παγίωση της ειρήνης, έργο δια το οποίο η Ελλάς ουδεμίαν μέχρι τούδε παρέλειψεν ειλικρινή προσπάθεια». Στο φύλλο της Δευτέρας, 4 Οκτωβρίου 1926, της ίδιας εφημερίδας, η είδηση για την πρώτη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης κατέχει την πρώτη θέση στη στήλη σημειώματα. Ο ανταποκριτής της εφημερίδας γράφει: «Ήρξα το εν Θεσσαλονίκη οργανωθήσα διεθνής έκθεσης, της οποίας ο γενικότερος σκοπός και ευρυτέρα σημασία ουδενός την αντίληψη διαφεύγει. Είναι η πρώτη φορά καθήν η Ελλάς εμφανίζει επισήμως ενώπιον των γειτόνων και των ξένων την παραγωγή της, την κοινωνική της πρόοδο, των πολιτισμών της. Η πολιτική όρη, if ους θα διεξαχθεί η αρξαμένη έκθεση, δεν είναι βεβαίως εκείνη τους οποίους θα ήφια το πας φιλόπατρης Έλλην. Ας ελπίσουμε, όπως η παραγωγική εμφάνιση της πατρίδος θα είναι αρκούντος λαμπράκι ανταξία της, ώστε να μην γίνει πολύ αισθητή η συνεχιζόμενη πολιτική ανομαλία δια την οποία ο ελληνικός λαός ουδόλως ευθύνεται, ώστε αποδείξει εν καιρό δια της ετιμιγορίας του ελευθέρας ανωθεύτου άπλαστου γραφήτου». Αυτά γράφει η εφημερίδα Scrip για την πρώτη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης στις 4 Οκτωβρίου του 1926. Πηγές, εφημερίδες, Μακεδονία και Scrip. Wikipedia από το διαδίκτυο. Μουσική, Πάρης Παρασχόπουλος. Τεχνική επιμέλεια, Κώστας Χριστιανός. Επιλογή κείμενο αφήγηση, Γιώργος Καλιατζίδης.
0: Με ένδυμα περιπάτου.
3: Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και είναι η Ατζέντα Πολιτισμού. Στο θέατρο Δάσους, ο Σταμάτης Κραουνάκης υπογράφει τη Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική κωμωδία που στο επίκεντρο βρίσκονται οι γυναίκες που καταλαμβάνουν την Ακρόπολη και επιχειρούν να σταματήσουν την πολεμική μηχανή των ανδρών σε ένα έργο που εξακολουθεί να συνομιλεί με το σήμερα. Στο θέατρο Αμαλία παρουσιάζεται η παράσταση «Συνέβη στο Μόντερεϊ». Δύο άγνωστες γυναίκες συναντιούνται, εξομολογούνται, γελούν και κλαίνε σε μια τυχαία συνάντηση στην τουαλέτα ενός εστιατορίου. Σκηνοθετούν η Κωνσταντίνος Κοστούλας και η Μέρι Γκούμα. Οι Σινεφίλ Δευτέρες και το Σινέα Απόλλων προβάλλουν την ταινία «Ψηλά τα κούνια» του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Μια διάσημη τραγουδίστρια επιστρέφει ύστερα από πολλά χρόνια στην πατρίδα της και πληροφορείται ότι η κόρη της, πετυχημένη τηλεπαρουσιάστρια, παντρεύτηκε έναν πρώην εραστή της. Στο θέατρο Κήπου, η Φορτίσιμο, το γυναικείο ηλεκτρικό κουαρτέτο Εγχόρδων, γιορτάζουν 20 χρόνια μουσικής πορείας με μια επετειακή συναυλία, προσκαλώντας το κοινό σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες στιγμές και μουσικές διαδρομές. Είσοδος ελεύθερη. Στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης συνεχίζεται η έκθεση «Γλυπτικής ανάποδη αλήθεια» του Γαβρίλ Ανδρονικίδη. Στα τελευταία έργα του καλλιτέχνη, ο άνθρωπος δεν αποτυπώνεται απλώς ως εικόνα, αλλά προσεγγίζεται ως βίωμα, μνήμη, αγωνία, προσδοκία, μοναξιά και δύναμη. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα. Και στη συνέχεια

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κόσμε. Εδώ και σήμερα, ως συνήθως από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτήν την ώρα και για μια σχεδόν ώρα σας συντροφεύει η Βόλτα από τον 958. Μια βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Σήμερα με την Αγγελική Μπρέλου, στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης, στην επιλογή των τραγουδιών και στα λόγια αυτής της εκπομπής, μαζί βέβαια με πληροφορίες, ειδήσεις, σχόλια που αλλιεύουμε από τους φίλους μας, από τις δημοσιεύσεις που υπάρχουν στο διαδίκτυο, στις εφημερίδες και όπου αλλού, και τα διαλέγουμε για να τα μοιραστούμε μαζί σας. Έτσι θα γίνει και σήμερα. Και όχι, δεν θα μεταδώσουμε το First We Take Manhattan, Then We Take Berlin, αν και θα πούμε μια κουβέντα και για το Βερολίνο, εννοείται. Όμως, να, είναι η γενέθλια ημέρα του Leonard Cohen και τι λέτε, να σας πάρουμε να χορέψουμε ένα βάλς. Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die.

Έτσι που λέτε, take this waltz, πάρτε αυτό το waltz για ξεκίνημα της εκπομπής. Με τα χαράς σας το προσφέρει η εκπομπή μέσα στην σημερινή, στο μεσημέρι αυτής της ωραίας Δευτέρας, που θέλουμε να την κάνουμε ωραία δηλαδή, γιατί από μόνη της δεν γίνεται. Δεν το έχει αυτό η πραγματικότητα, αν δεν βάλουμε κι εμείς λίγο το χέρι μας, τη διάθεσή μας, τη θέλησή μας, την προσφορά μας, την επιμονή μας, την συμμετοχή μας. Δεν αλλάζει ποτέ η πραγματικότητα. Όπως συνέβη και με το Μανχάταν, όπως συνέβη και με το Βερολίνο. Λέγαμε τώρα εδώ με την Αγγελική Τιμπρέλου που φροντίζει τον ήχο. Καλά μου λέει, ούτε σκηνοθετημένο να ήταν. Είδες καμιά φορά της μοίρας στα παιχνίδια, πως είναι της ιστορίας και της μοίρας πως γίνονται κάποια πράγματα. Να είναι σήμερα γενέθλια η μέρα του Κόεν, την μέρα που παίζει δηλαδή ίσως περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο ένα από τα πιο αγαπημένα του και πολύ σημαντικά κομμάτια. Κατά τα άλλα λοιπόν, εδώ επικοινωνούμε στο 23-13-3-38-456, αλλά για λίγο και μόνο όταν δεν θα συνομιλήσουμε, σε λιγάκι που θα συμβεί, με την αγαπημένη μου την Πέννη Ξενάκη, η οποία μετέχει ως μπαμπούτσκα και κορυφαία στη λύση Στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη, απόψε το βράδυ στο Θέατρο Δάσους. Αυτή η πολύ συζητημένη και πολύ αναμενόμενη παράσταση, για την οποία ήδη έχετε προφανώς πληροφορηθεί πέρα από τις ατζέντες πολιτισμού που μεταδίδονται και από τα όσα άλλα πιθανόν διαφημίζονται, ας πούμε, ή έχουν υποθεί, από την πάρα πολύ ωραία συνέντευξη που έκανε ο αγαπημένος μου φίλος ο Σταμάτης Κραουνάκης με την αγαπημένη μου συναδέλφισσα. Σήμερα όλοι αγαπημένοι είμαστε, όπως καταλαβαίνετε. Αναστασία, την Παρασκευή. Με την Πέννη λοιπόν θα μιλήσουμε σε λίγο, αλλά θα πούμε κι άλλα. Θα θυμηθούμε και μια σκληρή επέτειο, εκείνη της δολοφονίας του Ζακοστόπουλου. Θα θυμηθούμε και να πούμε και κάποια λόγια, αν προλάβουμε, και για το για τα περίφημα δενδρίλια που χαρίζει Ελληνικός Χρυσός, κάνει δωρεά 1000 δενδρίλια στο Δήμο Θεσσαλονίκης, αυτή που έχει κόψει εκατομμύρια δέντρα στον Κάκαβο και στις Κουριές. Αν προλάβουμε θα πούμε δύο λόγια γι' αυτό, τις αντιδράσεις των συλλόγων, των κατοίκων, τι λένε. Όμως πριν από όλα αυτά θέλω να μοιραστώ μαζί εντυπώσεις από την βραδιά παρουσίασης του βιβλίου του Λέων Ντανάρ. Λέω παραμύθια να ξορκίσω το κακό για τον Σοκράτη Μάλαμα το βιβλίο που έγινε χτες στο Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Τραγούδι και τα λέμε.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η βόλτα συντροφιά σας, η βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού και η Βασίλισσα Καρδιά από τους δρόμους, τον δίσκο του Σοκράτη Μάλαμα, έναν από τους δίσκους του, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Και έλεγα πριν λοιπόν ότι θέλω να μοιραστώ μαζί σας 2-3 πράγματα για μια βραδιά παρουσίασης του βιβλίου του Λέων Ντανάρ που έγινε στο Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Μια, ακούστε τώρα να δείτε, γιατί πάω από έκπληξη σε έκπληξη, ευχάριστες εκπλήξεις όμως η μια μετά την άλλη. Καταρχήν την πρόσκληση για την παρουσίαση αυτού του βιβλίου την έχει κάνει εδώ και καιρό η Λέσχη Ανάγνωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, η οποία είναι μια πολύ ανίσχυη και ενδιαφέρουσα ευχάριστη περίπτωση, καθώς ήδη έχει κάνει παρουσιάσεις βιβλίων τους ανθρωποφύλακες του Περικλή Κοροβέση, μάλιστα με προσκεκλημένο τότε τον Κοροβίνη να μιλήσει, το βιβλίο του Θανάση Γιώγλου για το Σταύρο Κουγιουμτζή και πρόσφατα βέβαια χτες το βιβλίο του Λέων Ντανάρ για τον Σοκράτη Μάλαμα, που κανέναν από τους δύο δεν τους λες και πολύ. Εντάξει, ο Λέων δεν έχει δώσει τέτοιες αφορμές, αλλά τον άλλον δεν τον λες και ήσυχο παιδί, ας πούμε, ούτε στις δηλώσεις του, ούτε στις κοινωνικές κριτικές που περνούν μέσα από τα τραγούδια του. Το δεύτερο ήταν το εξαιρετικό που έζησα με τον χώρο. Δεν ξέρω πώς έχετε πάει στο Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Βρίσκεται πολύ μακριά δυτικά, στα διοικητικά όρια του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, μετά ας πούμε και το νέο σιδηροδρομικό σταθμό, ίσως και λίγο μετά τα ΚΤΕΛ, έτσι το έχω υπολογίσει, στα αριστερά προς τα κάτω της οδού Μοναστηρίου, πολύ κοντά, και είναι μια πραγματικά περίπτωση ιστορικής ομορφιάς. Και δεν ξέρω αν αυτό το κομμάτι, αυτό το μουσείο, με όλα γύρω-γύρω, έτσι, με τα βαγόνια, με τις παλιές τις μηχανές, τις σιδηροδρομικές, αν υπήρχε σε άλλη πόλη, αν δεν θα ήταν στα αυτά που σου λένε τα 10 top σημεία, ας πούμε, που πρέπει να πας να επισκεφτείς. Κάτι τέτοιο είναι αυτό, με ένα εξαιρετικό κτίριο, το κτίριο της στρατιωτικής στάσης, Στασιόν Μιλιτέαχ λεγόταν εκείνη η στάση, της εταιρείας σιδηροδρόμων Σαλονίκ Κωνσταντινόπλ, διαδρομής Θεσσαλονίκης Κωνσταντινούπολης. Τι έχει εκεί? Έχει καταρχήν δύο βαγόνια από το Orient Express, το ρεστοράν του και ένα ακόμη σαλόνι. Έχει εκπληκτικές μηχανές παλιές. Έχει τις πινακίδες που λέγανε, πάμε ξέρω εγώ προς Βέρνη, προς Αμβέρσα, προς Παρίσι, προς Κωνσταντινούπολη, προς εκείνο το άλλο. Έχει όλα τα παλιά μηχανήματα, έχει τα στοιχεία τηλεγράφου, τηλεφώνων, στολές. Έχει δύο βαγόνια από εκείνα που μετέφεραν τους συμπολίτες μας, Έλληνες και κυρίως τους Εβραίους, στα στρατόπεδα του θανάτου, της κόλασης, του ναζισμού, στα στρατόπεδα εξόντωσης. Έχει το εξαιρετικό κτηριάκι, που είναι κτίσμα του 1894, ας πούμε, τότε τέλειωσε, μεταξύ 1891 και 1894 κτίστηκε, από τον Αριγκόνη, που ήταν ο Πιέτρο Αριγκόνη, ένας από τους σημαντικούς Ιταλούς αρχιτέκτονες της ανακατασκευής, ας πούμε, της νέας Θεσσαλονίκης. Και έτσι έχω μείνει πραγματικά εντυπωσιασμένος από αυτό το εξαιρετικό κτίριο, από τις πρωτοβουλίες των συγκεκριμένων ανθρώπων της Λέσχης Ανάγνωσης, και σκέφτηκα όλα αυτά να τα πω μου εδώ στο ράδιο μαζί με ένα-δυο τραγούδια του πολύ αυτού σημαντικού και αγαπημένου τραγουδοποιού του Μάλαμα, που το επόμενο βέβαια είναι του Θανάση Παπακοσταντίνου και μας φέρνει ακριβώς το επόμενο που θέλω να σας πω.

Λοιπόν, πρόσφατα διάβασα για μία διοργάνωση συναυλίας αλληλεγγύης με τον τίτλο «Τέμπη Σκουριές», που γίνεται στις 9 του Οκτώβρη, Παρασκευή, διοργάνωση από τους ένθεν και ένθεν συλλόγους και όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τρέξει τόσα και τόσα χρόνια, κυρίως παλαιότερα ιστορικά, για το θέμα της εξόρυξης χρυσού στην Χαλκιδική και την σχέση με την Eldorado Gold και κατόπιν ελληνικός χρυσός ΑΕ, όπως ονομάζεται σήμερα, αλλά και για τα Τέμπη. Θα έχει μάλιστα ομιλητή σε αυτήν την εκδήλωση τον Παύλο Ασλανίδη και τραγουδούν, συμμετέχουν ο Θανάης Παπακοσταντίνου, ο Γιάννης Χαρούλης, ο Δημήτρης Μιστακίδης, η Social Waste και ο Δημήτρης Αποστολάκης, ο γνωστός Χαΐνης. Θέλω να προσθέσω εδώ την ανακοίνωση που διάβασα και η οποία εκφράζει πάρα πολλούς πολίτες, και όχι μόνο πολίτες της Θεσσαλονίκης, φαντάζομαι εκφράζει ένα αίσθημα που αντιλαμβάνεται, δημόσιο αίσθημα που αντιλαμβάνεται και την υποκρισία και την ανάγκη προσπάθειας ξεπλύματος και εξαγοράς συνειδήσεων, όπου μιλά για την χορηγία, νομίζω είναι 1000 τα δενδρίλια, της Ελληνικός Χρυσός προς το Δήμο Θεσσαλονίκης, και νομίζω έχει αποδέχεται αυτήν την δωρεά ο Δήμος, έχει δυνατότητα να την σταματήσει, δεν ξέρω καν πώς γίνονται αυτά τα πράγματα νομικά. Ωστόσο, οφείλουμε να θυμίσουμε, όπως κάνει και μια δημοτική παράταξη, νομίζω και άλλες έχουν μιλήσει, εγώ έχω μια ανακοίνωση πολύ πρόσφατη της πόλης ανάποδα, που μιλά για την εταιρεία που κάνει αυτή τη δωρεά, ότι είναι αυτή που ευθύνεται για τεράστιες περιβαλλοντικές καταστροφές, 5.000 στρέμματα από ψηλωμένου δάσους. Αναλογιστείτε την έκταση, 5.000 στρέμματα από ψηλωμένου δάσους. Υπάρχει ένα βιντεάκι που δημοσιεύτηκε χτες, νομίζω, το Σάββατο ίσως, που δείχνει μέσα από έναν δρόμο δασικό, αριστερά και δεξιά, χιλιάδες κορμούς δέντρων κομμένους, στιβαγμένους, για να ανοίξει η έκταση που θέλει να αξιοποιήσει η Ελληνικός Χρυσός. Υπάρχουν λοιπόν κατεστραμμένοι υδάτινοι πόροι επίσης, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε με τη χρήση του νερού τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχουν διαρροές επικίνδυνων αποβλήτων. Αυτά έτσι ως για να θυμηθούμε λιγάκι τι σημαίνει η παρουσία αυτής της εταιρείας για το περιβάλλον της Χαλκιδικής και γενικότερα για την ζωή στην Βόρειο-Ανατολική Χαλκιδική. Όμως συνολικότερα νομίζω ότι το πρόβλημα έχει να κάνει με μια ηθική στάση στην οποία πρέπει να υπάρξουν και σκέψεις και συζητήσεις και αναθεωρήσεις για το τι σημαίνουν δωρεές, τι σημαίνουν προσφορές, από το χτίζουμε σχολεία ή προσφέρουμε νοσοκομιακά μέχρι σας βάζουμε δέντρα για να συμβεί τι, για να πούμε όλοι καλά λόγια, για να πάψουμε να διαμαρτυρόμαστε, πιθανότατα όλα αυτά. Έτσι ως προβληματισμός λοιπόν. Τώρα σε λιγάκι πάμε να συναντήσουμε την Πέννη Ξενάκη. Πέννη που συμμετέχει, άλλωστε γνωρίζετε και κάποια χρόνια με το Σταμάτη Κραουνάκη, συμμετέχει στη Λυσιστράτη ως μπαμπουτσκά, που θα μας πει τι σημαίνει αυτός ο ρόλος, και κορυφαία. Να την θυμηθούμε σε μια από τις πολύ ωραίες ερμηνείες τραγούδι του Γιάννη Σπανού και μετά να συνομιλήσουμε μαζί της.

0: και στα τρελά φεγγάρια και στα ίσκα φεγγάρια και στα γεμάτα και στα άδεια και σε όλες τις εποχές. Βασική συνεργάτη του Γιάννη Σπανού και καρδιακή φίλη του βέβαια. Η Πέννη γεννημένη στην Καστέλα, όπου εκεί μένει ακόμη, με μια φιλία να μας ενώνει αρκετά χρόνια, με μια μεγάλη αγάπη της ίδιας προς το τραγούδι, αλλά και δική μας προς τις επιλογές της και τις συνεργασίες της. Και ήρθε η ώρα τώρα να πούμε και δύο λόγια, πέρα από τις καθαρόεμες μουσικές συνεργασίες που δεν ήταν και λίγες, ήταν ο Σπανός, ήταν ο Πλέσας, ο Τόκας, ο Χατζινάσιος και άλλα πολλά. Και πρόσφατα επίσης, ακόμα και με τον Σταυριανό έχει συνεργαστεί και έχει βγάλει ένα πολύ όμορφο τραγούδι που θυμάμαι εγώ. Πέρα λοιπόν από την καθαρά μουσική της τραγουδιστική πορεία, υπάρχει και η άλλη, αυτή η σχέση με το θέατρο, με τον Κραουνάκη, με τις μουσικές παραστάσεις του Κραουνάκη μάλιστα. Είχατε δουλέψει και παλιότερα μαζί, Πέννη. Γεια σου, καλό μεσημέρι, σε ευχαριστώ πολύ πολύ για την ανταπόκριση να τα πούμε.
1: Γιάννη μου αγαπημένη, εγώ σε ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που σε ακούω και που επικοινωνούμε μέσα από την εκπομπή σου. Όχι, με το Σταμάτη δεν είχε τύχει να συνεργαστώ παλιότερα. Τον θαύμαζα, τον λάτρευα, τον λατρεύω βεβαίως, αλλά δεν είχε τύχει. Πριν από 3 χρόνια, δηλαδή τον Σεπτέμβρη του 23, μου έγινε η πρόταση να ενταχθώ στο σχήμα.
0: Ναι, ναι.
1: Δούλεψα 2 σεζόν στο Άξος και τις συναυλίες καλοκαιρινές.
0: Α, βλέπεις, έχετε δηλαδή ήδη μια μικρή ιστορία πίσω σας.
1: Ναι, και βεβαίως, ναι, εννοώ ότι δεν είχα συνεργαστεί παλιότερα.
0: Ναι, ναι.
1: Και βεβαίως από το Φλεβάρι που μας πέρασε ζούμε στον κόσμο της Λυσιστράτης του, γιατί είναι η Λυσιστράτη του Σταμάτη. Ο Σταμάτης είναι ένας βαθύς γνώσης του Αριστοφάνη. Εγώ τον θεωρώ ότι είναι μετατσάρκος του Αριστοφάνη. Δηλαδή, δεν ξέρω, είναι βουτυγμένος όλος μέσα στον Αριστοφάνη.
0: Και πρέπει να έχει, συγγνώμη που σε διακόπτω, να προσθέσω αυτό, από ό,τι θυμάμαι, πρέπει να έχει δουλέψει μουσικά σε τουλάχιστον 7-8 από τις κομμωδίες του Αριστοφάνη.
1: Ακριβώς. Και φέτος έκανε τη δική του Λυσιστράτη, ένα όραμα το οποίο το είχε, ένα έργο το οποίο από το 98 το είχε γραμμένο. Και είναι πραγματικά μια συγκλονιστική παράσταση. Μυηθήκαμε από τις 16 Φλεβάρι που μπήκαμε για πρώτη φορά για πρόβα, μέχρι και τις 12-13 που κάναμε τα ηρώδια μας Ιουνίου, δηλαδή 5 μήνες ουσιαστικά. Δουλεύαμε κάθε μέρα το έργο με 2 ρεπό τη εβδομάδα. Μπήκε μέσα μας, κατοίκησε μέσα μας. Έχω την τύχη να συνυπάρχω επί σκηνής με μεγάλους πρωταγωνιστές, με μεγάλες προσωπικότητες του μουσικού θεάτρου μας. Είναι η Λένα Ιουζουνίδη, η οποία είναι ένα πλάσμα.
0: Η Κατασταμάτη Λυσιστράτη.
1: Ακριβώς η Κατασταμάτη Λυσιστράτη. Είναι συγκλονιστική η Λένα. Και φωνητικά και ηθοποιός και είναι ένα αριστούργημα. Ο Χριστόφορος Σταμπόγλης στο ολυρικός μας βαθύφωνος στο ρόλο του Πρόβουλου. Είναι ο Χρήστος Γεροντίδης που είναι ο Κινησίας. Είναι η Στέλλα η Κρούσκα που είναι η Μυρίνη. Είναι η Αργυρώη Καπαρού, η Λαπιντό. Η Σοφία η Κουνιά που είναι
0: Κλεονίκη.
1: Είναι θρηλυκή Κλεονίκη όμως. Δεν είναι απλά μία Κλεονίκη. Είναι όλο το πράγμα και ο χορός. Όλοι είμαστε μια αλυσοδουλειά. Εγώ είμαι λίγο μπάμπουσκα, δηλαδή κάνω μια ρουτίνα.
0: Τώρα θα μου τα πεις, αυτά. Θέλω να σε παρακαλέσω το εξής. Επειδή πλησιάζει η ώρα που μεταδίδουμε σήμα σταθμού, να δώσουμε καταρχήν ένα δείγμα από τις πρώτες μουσικές που έχουν σαν τραγούδια, από ό,τι ξέρω, ενταχθεί και στην τωρινή παράσταση, από εκείνη την ιστορική που είχαν κάνει με τον Λαζόπουλο και με τον Βουτσινά.
1: Βέβαια.

0: Βεβαίως,
1: ναι. Συγγνώμη, να ακούσουμε το νήμα, να ακούσουμε σήμα σταθμού και μετά θα μου πεις. Θα μου πεις για δύο πράγματα. Θέλω πολύ να μάθω από σένα. Πρώτα-πρώτα για το ρόλο της Μπαμπούτσκας και επίσης για, για το τι εισπράτεται από τον κόσμο, από τη σχέση με το κοινό μέχρι στιγμής.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, τα λέμε σε δύο λεπτάκια.
0: Έγινε.
2: Πρώτα παίρνουμε το νήμα, το μαλλί, το κατσιασμένο και όπως είναι μπερδεμένο το πετάμε στο νερό. Με ένα

κάθε τσόλι να ρωτάει σ' αυτή την πόλη πώς θα γίνει, πώς θα γίνει, πώς θα γίνει αφεντικό. Τι ρωτάς, τι θες, του κάτω κόσμου οι πυρκαγιές έχουν ανάψει

0: εξουσία τι θα πει άμα πια. Κόκαλο η κολόγερη.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
2: Ιστορίες της Βόλτας που βγαίνει στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας του πολιτισμού, σήμερα με την Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική επιμέλεια, με τον Γιάννη Σολακίδη στην επιμέλεια. Και τα έλεγα Πέννη Ξενάκη τώρα, κατάλαβες, ανάποδα θα σε έλεγα. Και η Πέννη Ξενάκη στην συνομιλία μας, γιατί έχουμε βγει και μια βόλτα στους δρόμους της Λύσης Στράτης. Και Πέννη Ξενάκη, θα μας πεις την Μπάμπουτσκα. Και λοιπόν, κορυφαία βέβαια είσαι επίσης.
3: Ναι. Είμαι κορυφαία και μπάμπουσκα, ως μπάμπουσκα συστήνομαι στο κοινό και μετά έτσι γίνομαι, ουσιαστικά όλοι γινόμαστε όλα. Ναι. Είναι μια λυσίδα όλο το πράγμα, θα το δεις. Και το σημαντικό είναι ότι έχουν σμίξει ψυχές μας πάρα πολύ και αυτό είναι που μας κάνει να είναι έτσι φωτεινή αυτή η ομάδα. Mm-hmm. Και το λέω με πλήρη γνώση αυτό. Mm-hmm. Σήμερα βέβαια είναι και μέρα, Παγκόσμια Μέρα Λέει Ειρήνης, και είναι και ένα ρεαλιστικά ημέρα και προφανώς γι' αυτό την ξεχνάμε πάντα την ειρήνη.
2: Ωραία το είπες αυτό.
3: Τι να πω βρε Γιάννη μου, τι να πω. Εμείς πάντως την τιμούμε, την προσπαθούμε και ως γυναίκες την παλεύουμε γι' αυτό, γιατί αυτό είναι και το νόημα της Λύσης Στράτης, αυτή είναι όλη η ουσία. Κοίταξε, ο κάθε ρόλος είναι υφασμένος. Πιστεύω ότι ό,τι μας έδωσε, το έδωσε το έλεγξε πριν το δώσει πάρα πολύ, ναι, ναι. Το τι θα κάνει ο καθένας μας και πώς θα είναι.
2: Πόσο κοντά στη Λύση Στράτη είναι η Λύση Στράτη?
3: Είναι απόλυτα κοντά. Απλά έχει κάνει τις διαδρομές της και μέσα από τους αιώνες.
2: Ναι, ναι,
3: η Σαμάτια, Κραουνάκια.
2: Η Κραουνάκια Λύση Στράτη, ναι, για αυτήν μιλάμε τώρα.
3: Για αυτήν μιλάμε τώρα. Λοιπόν, κάνει τη στάση της μέχρι το σήμερα, μέχρι τους μέσους αιώνες. Mm-hmm. Γιατί ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει τίποτα. Πάντα αυτό το νήμα γίνεται κουβάρι, ναι, δυστυχώς. Ναι. Και πάντα καλούνται κάποιοι να μπορέσουν να ηρεμήσουν, να φέρουν τα πάνω κάτω σε όλο αυτό το άδικο που μας κυβερνά.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Θεωρώ ότι μάλλον αυτό που νιώθω είναι ότι ζούμε όμορφα πράγματα μέσα από αυτή την παράσταση. Ο κόσμος το έχει υποδεχτεί πάρα πολύ.
2: Ναι, έχω διαβάσει, αλλά ξέρεις αλλιώς είναι να μας το λέει κάποιος που το ζει από μέσα, δηλαδή το ζει μέσα στη σκηνή αυτό.
3: Εισπράξαμε απίστευτη αγάπη και στο Ηρώδιο και τα δύο βράδια που ήταν συγκλονιστικά. Mm-hmm. Και στο Λυκαβητό που επίσης ήταν φύσκα από την αγάπη του κόσμου.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Πήγε καλά, έχει πάει καλά και χαιρόμαστε γιατί και ο Σταμάτης χαίρεται με όλο αυτό που είναι παιδί του και το έχει πάρει αγκαλιά και μας το πρόσφερε και το προσφέρει και στον κόσμο.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, και απόψε το βράδυ να θυμίσω, 21 του μήνα σήμερα δηλαδή, στο Θέατρο Δάσους στις 9 και μετά έχετε και δυο ακόμα μέσα στον Οκτώβρη. Παρουσίες, Πειραιά, Αθήνα, πού είστε?
3: Έχουμε στον Ταύρο, στον ελληνικό κόσμο. Βεβαίως ξέχασα να πω πριν ότι έχουμε εκπληκτικό Θεό Απόλλωνα, το Κώστα Μπουγιώτη. Και βεβαίως Φιβαία και τον ανάπηρο στρατιώτη, το Γιώργο το Στιβανάκη, που είναι συγκλονιστική. Μα δεν υπάρχει ρόλος που να μην είναι. Ακόμα και τα παιδιά που θα πούνε μισή κουβέντα, και η μισή κουβέντα είναι πολύ σημαντική.
2: Το καταλαβαίνω. Αυτό που είπες από την αρχή, ότι είστε μια αγαπημένη ομάδα που έχει δουλέψει 5 μήνες μαζί και τα έχει πει και ο ίδιος ο Κραουνάκης.
3: Ναι, έχει χτιστεί μέσα μας όλο αυτό. Μπήκε. Μοιηθήκαμε σε αυτό. Θα χαρούμε. Είμαστε λοιπόν στον ελληνικό κόσμο 10 και 11 Οκτωβρίου. Ναι. Και βεβαίως απόψε περιμένουμε έτσι τους αγαπημένους φίλους να έρθουν να το ζήσουν.
2: Νομίζω θα έχετε μαζί σας στις κερκίδες χιλιάδες Θεσσαλονικής που θα έρθουν να ζήσουν την Λυσιστράτη σας και θα είναι μια ωραία βραδιά με αυτή την ξεκαρδιστική όπερα, όπως λέει
3: όπερα,
2: ο υπότιτλος της Λυσιστράτης του Ταμάτη. Δεν έχω πολύ χρόνο ακόμη, Πέννη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
3: Σε ευχαριστώ πολύ πολύ πολύ και εγώ και θα χαρώ να σε δω από κοντά.
2: Και εγώ θα χαρώ να σας δω, εύχομαι. Είσαι πολύ γλυκιά και έχουμε γίνει εδώ, ενώ είμαστε ραδιόφωνο, μιλάμε λες και είμαστε στο σπίτι μας, εντάξει.
3: Λοιπόν. Αυτό είναι δημιουργία. Τι θα προσποιούμαστε.
2: Σε ευχαριστώ πάρα
3: φιλιά πολλά, φιλιά σε όλους. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σου Πέννη Ξενάκη.
4: Πάμε κοπέλες.

0: Γι' αυτό ας φυσήξουν τους πόθους μακριά από τα σκέλια μας, μακριά από τα στήθια μας. Σκόνη είναι ο πόθος και κάθεται. Θεά Αφροδίτη, εσύ, θεά του έρωτα, πνίξε τους άντρες στη σκόνη. Κι αν μου επιτρέπεις μια χάρη, κάν τους να μην ξέρουν που να τις βάλουν τις ρημάδες τους, να φουντώσουν καν τους. Κι εγώ από τη μεριά μου θα αρκιστώ πως θα έρθει μια μέρα που όλες τις Ελληνίδες Λυσιστράτες θα τις λένε.
1: Ωραία λόγια λες, μου είπε. Για να με ξεφτυλίσει το έκανε μπροστά στις άλλες. Αλλά βρήκε. Και πώς θα τα καταφέρετε να αλλάξετε την κατάσταση, εσείς γυναίκες πράγματα, μου είπε. Και νόμιζε, με κόλλησε στον τοίχο. Πώς γνέθουν το μαλλί, ξέρεις?
2: Όχι, κάτσε στον τοίχο τώρα εσύ, πρόπουλε, ζωντόπουλε, και άκου να μαθαίνεις.
3: Και άκου να μαθαίνεις λοιπόν, αλλά η συνέχεια επί σκηνής θα έλεγα, απόψε το βράδυ στο Θέατρο Δάσους. Έχουμε λίγα λεπτά μπροστά μας ακόμη. Πολλά είχα ακόμα να μοιραστώ μαζί σου, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, αλλά σίγουρα όμως μια στάση θα κάνουμε σε μια από τις πιο θλιβερές επαιτίους για την νεότερη ιστορία αυτού του τόπου. Ήταν 21 Σεπτέμβρη του 2018, όταν ο Ζακ Κωστόπουλος, Ζακί Ο, μετά από θανάσιμο τραυματισμό σε επεισόδιο που έγινε στην πλατεία Ομόνια στην Αθήνα, μετά από ξυλοδαρμό, έτσι είναι, αυτό είναι το επεισόδιο, άγριο ξυλοδαρμό, έχασε τη ζωή του.

και αγκάθια οι νομοθέτες. Θέλω μας φέρνουν με πορεία στα επίγοντα, με πρόσωπα σκισμένα τους δεραπέτες. Και όπως κοιτάουμε προς το μέρος που κοιτάζαμε, τα πρόσωπά μας όλο μοιάζει να κοιτάμε. Που μας κοιτούν με απορία τόσο επίμονα, που δεν αντέχουμε και τους χαμογελάμε. Μα γελάσουνε κι αυτοί τότε αλίμονο. Είχαμε πάντα τόσα πράγματα να πούμε. Για όλα αυτά που εμείς ποτέ μας δεν τολμήσαμε. Για όσα κρίμα, ούτε

Και από το σκοτάδι του καθημερινού κοινωνικού φασισμού στο χαμόγελο της Elif Eralp για κλείσιμο της εκπομπής, ας μας μείνει αυτό το χαμόγελο. Γιατί τα σκοτάδια, παραδείγματος χάρη, μια και σκεφτόμαστε τόσο πολύ το τι συμβαίνει στις άλλες πόλεις και στις άλλες χώρες της Ευρώπης, η πρωτιά και πάλι του ΕΦΔΕ στο Μεκλεμβούργο, δεν νομίζω ότι μας αφήνει και ιδιαίτερα ευχαριστημένους. Αλλά κατά τα άλλα όμως νομίζω περισσότερο από τα ευχάριστα ή χαρούμενα ή όλα αυτά που μας αφήνει η νίκη μιας τόσο καινούριας φρέσκιας προσωπικότητας στο Βερολίνο, μάλλον θα έπρεπε να ασχολιόμαστε με τα δικά μας εδώ σε αυτόν τον τόπο, τι συμβαίνει. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Δεν έχουμε χρόνο για άλλα. Ήταν η Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική επιμέλεια. Ήταν ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Με Cohen ξεκινήσαμε. Με Leonard Cohen θα σας αποχαιρετήσουμε. Everybody knows.

0: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη μεγάλη συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Θεσσαλονίκη, κινηματογράφος Βακούρα, Μιχαήλ Ιωάννου 8.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερος στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα. Εικόνες πόλης με φίλτρο, προσωπικό το φίλτρο, μισογεμάτο το ποτήρι, zoom σε κάτι καλό. Αυτός είναι ο στόχος πάντα, αυτή είναι η στάση του. Ναι, αυτό κάνει ο φανταστικός μας φίλος και οδηγός, ο μελωδικός διαβάτης, ο τίτλος αυτής της εκπομπής, ο πρωταγωνιστής, η αφορμή για να ξεδιπλωθεί ένας ολόκληρος συλλογισμός, μια μουσική διαδρομή κάποιου που περνάει τραγουδώντας, ψάχνει την ομορφιά, την καλοσύνη, την ελπίδα, το φως. Άντε να τα βρεις τώρα όλα αυτά. Καμιά φορά δεν βγαίνει το σχέδιο. Βρίσκεσαι, ας πούμε, στην παραλία μεσημέρι Κυριακής. Χαίρεσαι τη μέρα, τον κόσμο, τα ποδήλατα, τις οικογένειες, τις βόλτες, τα παιδιά, τα σκυλιά, τα παγκάκια. Αυτούς που διαβάζουν στα παγκάκια, τι όμορφη εικόνα. Και ξάφνου παρατηρείς κάποιους να κοιτούν επίμονα τη θάλασσα. Όχι, δεν ρεμβάζουν, χαζεύουν ένα νεκρό δελφίνι. Μπλεγμένο σε δίχτυα, είπαν, βρέθηκε να επιπλέει, ειδοποίησαν 140 κιλά νεκρά. Δύο άνθρωποι το κρατούν, περιμένοντας να έρθει ο Δήμος να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες. Εστιάζω στο χέρι του ενός, δεν το συγκρατεί απλώς, νομίζω πως το χαϊδεύει. Και αυτό το τρυφερό άγγιγμα, σαν να προσπαθεί να σβήσει την κατάντια μας. Να αλλάξει το ρου της ιστορίας. Δεν ξέρω, δεν γίνεται προφανώς. Επόμενη εικόνα, κεντρικότατο σημείο της πόλης, Κυριακή πάλι. Ένα αυτοκίνητο σταματάει, μια γυναίκα βγαίνει από μέσα, παρατάει ένα μικροσκοπικό γατάκι στο δέντρο και εξαφανίζεται σχεδόν πάνω στην Εγνατία. Εκεί είναι μια φύλακα, security, γίνονται εργασίες και προσέχει την περιοχή. Ε, τι κάνεις, φωνάζει, μα το αμάξι είχε ήδη φύγει. Το γατάκι εγώ το πέτυχα λίγο αργότερα, ακριβώς την ώρα που παραπατούσε πλάι στο δέντρο, προσπαθώντας να καταλάβει σε τι κόσμο ήρθε. Βέβαια, αυτή η ιστορία έχει καλό τέλος, μια και μια κοπέλα από τη γειτονιά ερωτεύτηκε το μικρό πλάσμα και όταν σχόλασε από τη δουλειά της, το πήρε μαζί της μέσα σε μια κούτα που το είχε βάλει η φύλακα. Κι άλλοι όμως ενδιαφέρθηκαν, πλησίασαν, θέλησαν να το κρατήσουν, να το προστατεύσουν. Ποια είναι η εξαίρεση και ποιος ο κανόνας? Τι έχουμε κάνει, πώς έχουμε γίνει έτσι? Τι λέμε τώρα? Δεν είναι μόνο το δελφίνι, δεν είναι μόνο το γατάκι. Εδώ στις 21 Σεπτεμβρίου 2018 ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τον Ζακ. Θυμάστε? Άλλη μια φρικτή επέτειος που θυμίζει το ημερολόγιο.

ξύρματα και αγκάθια οι νομοθέτες. Θέλω μας φέρνουν με πορεία στα επίγοντα, με πρόσωπα σκισμένα τους δραπέτες. Και όπως κοιτάμε προς το μέρος που κοιτάζαμε, τα πρόσωπά μας όλο μοιάζει να κοιτάμε. Που μας κοιτούν με απορία τόσο επίμονα, που δεν αντέχουμε και τους χαμογελάμε. Μα γελάσουνε κι αυτοί τότε αλίμονο. Είχαμε πάντα τόσα πράγματα να πούμε, για όλα αυτά που εμείς ποτέ μας δεν τολμήσαμε, για όσα κρίμα ούτε

0: Τον ήχο φροντίζει ο Ηλίας Σταμπουλής. Σήμερα Τσικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας. Τι να πει και αυτός τώρα, τι τραγούδι άλλο να πει. Βρήκα ένα κείμενο της Μάρος Δούκα στη Life 21/9/2021. Λέει: είδαμε και ξαναείδαμε το Μεσίτη και το Χρυσοχό να απολαμβάνουν με τελετουργική μανία τα χτυπήματά τους στο ματωμένο σώμα. Είδαμε και τους φύλακες του νόμου και της τάξης να τον αποτελειώνουν με υπηρεσιακή συνέπεια. Θύμα του πιο επικίνδυνου, του καθημερινού φασισμού και της νόμιμης βίας, όπου δολοφονικές εξευτελιστικές πράξεις, ένα λιντσάρισμα για παράδειγμα, καταλήγει να θεωρείται αποδεκτό από την κοινή γνώμη, ως τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε μια χαρά, μέσα στο πλαίσιο της αστικής νομιμότητας, ακόμη και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ή και ακριβώς γι' αυτό, άρχισε ταυτόχρονα με το θάνατό του και ο διασυρμός της προσωπικότητάς του. Γιατί δεν είναι μόνο οι ρατσιστές της διπλανής πόρτας, είναι και την βορύχη της παραπληροφόρησης. Πολύς ο πόνος και η προσπάθεια της οικογένειας του Ζακ, όσο να καταφέρουν με τη βοήθεια και τον αγώνα των δικηγόρων και των ακτιβιστών φίλων του, όχι μόνο να οδηγήσουν με αδιάσυστα στοιχεία τους υπεύθυνους για το θάνατό του στο δικαστήριο, αλλά και να υποστηρίξουν με αγάπη και υπερηφάνεια την ταυτότητά του. Για όλα αυτά και για τα δεκάδες λιντσαρισμένα από τον καθημερινό φασισμό παιδιά, για τα οποία δεν μάθαμε ποτέ. Η δικαίωση της μνήμης του Ζακ με την τιμωρία των δολοφόνων του θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την απαρχή πιο ουσιαστικών αγώνων για την αυτοπραγμάτωση του ανθρώπου και τον αλληλοσεβασμό μας στην κοινωνία. Και τα υπόγεια ρεύματα για το ίδιο περιστατικό μιλούν για ένα καλό νοικοκύρη που για να φτιάξει ένα τέλειο κόσμο για τα παιδιά του πρώτος ρίχνει το λίθο, τον σηκώνει από το χώμα και σε στείνει στον τοίχο.
1: Ο καλός νοικοκύρης πολλά ξένα τα βλέπει σ' ένα τέλειο κόσμο, τα δικά του προσέχει

0: έρημο κόσμο τα δικά του προσέχει.
1: Βρήκα στο αρχείο μου τη φωνή του φίλου και συνεργάτη μου στην παλιότερη εκπομπή, στον 958, που παρουσιάζαμε Φώτα Σανίδη Χαρτί, του ηθοποιού Γιώργου Κολοβού, να διαβάζει αναρτήσεις του Ζακ από το Facebook και αποσπάσματα από άρθρα του. Ας του δώσουμε το λόγο, τα λέει όλα εξάλλου, και η μουσική τα συμπληρώνει, για την ευαλωτότητα, για την επιμονή και τη δύναμη που χρειάζεται να είσαι εσύ, να είσαι ο εαυτός σου.
2: Συνειδητοποιείς πως η δύναμή σου είναι αυτή ακριβώς η ευαλωτότητα. Είναι η θέληση και η ελευθερία του να είσαι εσύ και να συνεχίζεις να ζεις παραμένοντας εσύ. Ο ευάλωτος εσύ. Το να μπορείς να είσαι αυτό που είσαι και να έχεις το κουράγιο να συνεχίζεις να περπατάς. Ζαχαρίας Ζακ Κωστόπουλος, Ζάκι Ο, 22 Αυγούστου 1985, 21 Σεπτεμβρίου 2018.

από τη στήλη του Ζακ στο αντιβάιρους. Πέρα από το μπλε και το ροζ. Είναι το φίλο μου ρευστό. 15 Τετάρτου του 2015. Αγόρι, κορίτσι. Με το που γεννιέσαι, ανάλογα με το τι έχεις ανάμεσα στα πόδια σου, γονείς, γιατροί και λοιπές θα αναφωνήσουν ένα από τα δύο και έτσι καλείσαι και το υπόλοιπο της ζωής σου να φέρεσαι, να ντύνεσαι, να σκέφτεσαι, να ζεις, να βλέπεις τον εαυτό σου και τον κόσμο ως ένα από τα δύο αυτά φύλλα. Και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Λες και έρχεσαι με οδηγίες χρήσης που συνιστούν μάλιστα και απαράβατους κανόνες. Επόμενη κίνηση, αφού η ετοιμιγορία με τις δύο μόνο πιθανές απαντήσεις έχει βγει, θα σου φορέσουν αντίστοιχα το ροζ ή το μπλε ρουχαλάκι και τελειώσαμε με το θέμα φίλο γιατί έχουμε και δουλειές. Αυτό έχεις, με αυτό θα πορευτείς, σου λέει. Τι γίνεται όμως όταν νιώθεις ότι το ρούχο δεν σου κάνει? Ή ό,τι και να σου κάνει, νιώθεις ότι το να πρέπει αναγκαστικά να φορέσεις μόνο το ένα ή το άλλο, το μπλε ή το ροζ, και να μείνεις με αυτό για πάντα σε περιορίζει? Δεν υπάρχουν άλλα χρώματα? Δεν γίνονται συνδυασμοί?

Και τι είναι τελικά να είσαι queer? Για μένα, όπως το βλέπω και καταλαβαίνω, το queer δεν είναι ακόμη μια ταμπέλα, η νόρμα. Είναι η αμφισβήτησή τους. Είναι η επανάσταση απέναντι σε αυτά που θέλουν να μας πλασάρουν ως κανονικότητες, ως φύση. Είναι μια πολιτική στάση. Μια αναρχία. Μια επανάσταση απέναντι στα προκαθορισμένα φύλλα και το πώς αυτά θα πρέπει να είναι. Είναι το να μην ζεις σε κουτάκια, να μην εγκλωβίζεσαι αποκλειστικά στο ροζ, το μπλε ή στους ρόλους που υποτίθεται πως πρέπει να πηγαίνουν πακέτο με τον καθένα, εφόσον δεν σου κάνουν ή νιώθεις ότι σε περιορίζουν. Να είσαι και να εκφράζεις αυτό που νιώθεις και όχι αυτό που σου είπαν πως θα έπρεπε να είσαι.

0: Από το κόκκινο του αίματος, από το μαύρο του σκοταδιού, καλύτερα τα χρώματα, μπλεγμένα μεταξύ τους, το ουράνιο τόξο, ο Σπύρος Γραμμένος γράφει πως ένα πρωί το Νοέμβριο του 2017 ξύπνησα στις 7 με τους στίχους ενός τραγουδιού στο μυαλό μου. Το Σεπτέμβριο του 2018 δολοφονείται ο Ζακοστόπουλος και την επόμενη μέρα τυχαία είναι η πρώτη φορά που παίζω ζωντανά αυτό το τραγούδι. Τελειώνοντάς το, όσοι ήμασταν πάνω και κάτω από τη σκηνή αισθανθήκαμε πως τραγούδι και γεγονός συνδέθηκαν. Η ψυχή είναι αφιερωμένη σε κάθε ψυχή που αιμορραγεί. Η ψυχή είναι το τραγούδι που ακολουθεί αμέσως μετά τα λόγια του Ζακ.
1: Διαβάζω για τους γονείς που απειλούν με κατάληψη του σχολείου προκειμένου να μην δεχτεί προσφυγόπουλα και σκέφτομαι μεταξύ άλλων πως όταν πήγαινα εγώ σχολείο υπήρχαν γονείς που επειδή δεν μπορούσαν να κάνουν το ίδιο για να διώξει το σχολείο την αδερφή απειλούσαν τα ίδια τους τα παιδιά προκειμένου να μην κάνουν παρέα μαζί μου. Γιατί η μόνη παιδεία που ενδιαφέρει τέτοιους γονείς είναι να γίνουν τα παιδιά τα ίδια σκατά με τα μούτρα τους. Και θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μην έρθουν σε επαφή με οτιδήποτε απειλεί να τα μολύνει, μαθαίνοντάς τους πως υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι σαν αυτούς, και να τα διδάξει ανίκουστα πράγματα όπως η ανθρωπιά, η κατανόηση, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, η αλληλεγγύη. Γιατί φοβούνται ότι τότε μπορεί να τα χάσουν, να παρακάμψουν το μονόδρομο που αυτοί τους έχουν δείξει και να χαράξουν τη δική τους πορεία. Τρέμουν έναν κόσμο που θα αλλάξει, που θα θέλει τον πρόσφυγα, τη μετανάστρια, τον μπούστη και που η ανεπιθύμητη τότε θα είναι αυτή. Δυστυχώς για τους γονείς της δικής μου ιστορίας ήταν ήδη αργά, καθώς τα παιδιά τους φαίνεται να έχει προλάβει να τα διαφθείρει αρκετά η παρέα μου, ώστε να τους αγνοήσουν. Όπως τους αγνώρισα κι εγώ, όταν μετά έστρεψαν τις απειλές προς εμένα, εφόσον είδαν ότι στα παιδιά τους δεν έπιασαν. Το να ασχολείσαι με τέτοιου είδους γονείς είναι χάσιμο χρόνο. Ό,τι μπορούμε από τα παιδιά να κοιτάμε να σώσουμε. Να μην αφήνουμε το δηλητήριό τους να τα ποτίσει.
2: Τα βράδια δίνε την ψυχή μου, κορίτσι, στολίζεται. Βγαίνει στους δρόμους, τραγουδάει, χορεύει, ψωνίζεται. Περνάει μια βόλτα από το κέντρο και πάει στα προάστια. Φοράει τα ρούχα της μαμάς κι ας της είναι τεράστια. Μιλάει σαν

Πίνει ποτά από τα τραπέζια εκείνων που φεύγουν.

0: Κοίτα να δεις. Εγώ με τη βία δεν το έχω. Δεν το είχα ρε παιδί μου ποτέ. Στη θέα της και μόνο τα χάνω. Ούτε ξύλο σε ταινία δεν μπορώ να δω. Κλείνω τα μάτια. Πες με κότα, στερεοτυπική αδερφή, ό,τι τέλος πάντων θες. Αλλά έτσι είναι. Δεν το έχω. Παρότι έχω έρθει αντιμέτωπος με αυτή πολλές φορές στη ζωή μου και ακόμα κι αν έχω χεστεί στην κυριολεξία πάνω μου, είμαι ακόμα εδώ. Ακόμα εγώ. Και ακόμα αρνούμαι να γίνω σαν κι αυτούς που με καταπιέζουν. Όσες και όσοι θέλετε βία απέναντι στη βία, είστε και απέναντι σε εμένα.
1: Να αιμορραγεί και να ζητάει να γυρίσει στο σπίτι της. Σε κάποιο σπίτι μιας πόλης νεκρής και ακατοίκητης.
0: Εγώ στη βία απαντάω με λόγια, με πράξεις που δεν την αναπαράγουν. Με αντίσταση και πάνω απ' όλα με χιούμορ και αγάπη. Και ξέρεις κάτι? Το ότι έχω δεχτεί τόση βία και αρνούμαι να της επιτρέψω να με κάνει να μοιάζω με το τέρας, δεν με κάνει δειλό, ανήμπορο ή μη επαναστάτη. Με κάνει δυνατότερο από τον καθένα που νομίζει ότι η δύναμη βρίσκεται στους μυς.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας, προσπαθεί να φτιάξει ένα μνημόσυνο γιορτή. Χρησιμοποιεί χρώματα και μουσική και λέξεις του Ζακ Κωστόπουλου που δολοφονήθηκε σαν σήμερα το 2018. Μέσα στις δικές του λέξεις μπλέκονται κι άλλες. Του Σαμ Άλμπατρος μέσα από τη συλλογή Queer Πολιτική, Δημόσια Μνήμη, 30 κείμενα για τον Ζακ, στην ανοιχτή βιβλιοθήκη σε ελεύθερη διάθεση για τους αναγνώστες. Λέει λοιπόν εκεί, μια ξαδέρφη μου, 7 χρόνια μεγαλύτερη μου, μου είπε ότι δεν καταλαβαίνει γιατί το να ξεφτιλίζονται οι γκέι στο Pride βοηθάει στην αποδοχή τους, πως έτσι κάνουν τα πράγματα χειρότερα και ότι μόνο με το διάλογο θα αλλάξουν πράγματα. Η επόμενη ερώτησή της θα ήταν ποια είναι η άποψή μου για τη δολοφονία του Ζακ. Είμαι σίγουρος. Γι' αυτό σταμάτησα τη συζήτηση. Πότε άλλαξε τίποτα με το διάλογο, θα της απαντούσα, άμα ξαναρωτούσε τώρα. Θα της έφερνα για παράδειγμα τον George Floyd, του οποίου η αποτρόπαια δολοφονία άνοιξε συζητήσεις για τις ρατσιστικές διακρίσεις. Θα ρωτούσα την ξαδέρφη μου γιατί ο κόσμος αποδέχεται λίγο παραπάνω τις μειονότητες μόνο όταν τις δολοφονούν και όχι όταν τις βλέπει ζωντανές και χαρούμενες να κάνουν πολύχρωμες παρελάσεις. Θα τη ρωτούσα πώς μπορεί να είναι υπερήφανη για την καταγωγή της και να μνημονεύει τη γενοκτονία των ποντίων, αλλά να διαφορεί για τις σύγχρονες γενοκτονίες άλλων ανθρώπων. Θα της έλεγα πως επειδή οι γκέι, το ΛΟΑΤΚΙ Plus δεν θα το καταλάβαινε, γιορτάζουν τη γενοκτονία τους με γκλίτερ, μουσικές και κούνημα, αυτό δεν την κάνει λιγότερο σημαντική. Θα έπαιρνα μια βαθιά ανάσα και σκεφτόμενος εσένα, Ζακ, θα της έλεγα τους στίχους της Λουσίλ Κλίφτον. Έλα να γιορτάσουμε μαζί πως κάθε μέρα κάτι προσπάθησε να με σκοτώσει και απέτυχε. Σαν Άλμπατρος. Birds flying high, you know how I feel.

0: Το επόμενο τραγούδι, μουσική ερμηνεία Γιάννης Σταυλάς, στίχη Νατάσα Φέη Κοσμίδου, γράφτηκε για την περιπατητική παράσταση «Τοπογραφία θανάτου» ή «Ας μην ξεχάσουμε» της πειραματικής σκηνής του Εθνικού Θεάτρου σε σκηνοθεσία της Μπρικέν Αγκίστο το Νοέμβρη του 2022, τότε ήταν η πρεμιέρα. Διαβάζω στις πληροφορίες, κεντρικό θέμα οι δολοφονίες στον δημόσιο χώρο με θύματα νέους και νέες που οραματίζονταν ένα πιο δίκαιο κόσμο. Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος, Ζακοστόπουλος, Παύλος Φίσας είναι ορισμένα από τα πρόσωπα στα οποία έγιναν αναφορές. Πρόσωπα εμβληματικά πια, πρόσωπα που οι δολοφονίες τους έχουν τραυματίσει το κοινωνικό σώμα, αφήνοντας ανεξίτηλα σημάδια σε μια ολόκληρη γενιά. Η παράσταση μας λένε πως ερευνά τα ίχνη που έχουν αφήσει τραυματικά γεγονότα στον αστικό ιστό και στη συνείδηση των κατοίκων και των περιπατητών, περιπατητριών, επιχειρώντας ταυτόχρονα να επαναοικειοποιηθεί το δημόσιο χώρο. Κυρίως όμως μας καλεί να δούμε αυτή την περιδιάβαση στην ιστορία ως ένα σπινθήρα ελπίδας για να μην σβήσει η λαχτάρα για αλλαγή. Να λοιπόν που και η ανάγνωση μόνο ενός παλιότερου δελτίου τύπου, χωρίς να μπορείς να δεις την περιπατητική παράσταση πια για την οποία δίνει πληροφορίες, μπορεί να σε κάνει να σκυρτήσεις. Δεν ξέρω, αυτή η λαχτάρα για αλλαγή, πόσο μάλλον ακούγοντας ένα τραγούδι που γράφτηκε για αυτή την παράσταση με τα λόγια του Ζακ στην αρχή από τον ηθοποιό Γιώργο Κολοβό.
1: 13 Ιουνίου 2014, Αθήνα. Η πρώτη φορά που πήγα σε Pride ήταν στο πρώτο της Αθήνας το 2005, που φέτος κλείνει 10 χρόνια. 10 χρόνια και κάθε φορά δεν πάβει να με συγκινεί. Δεν πάβω να νιώθω την έντονη ανάγκη να είμαι εκεί. Δεν πάβει κάθε χρόνο σε μια στιγμή κατά τη διάρκεια της πορείας που κοιτάζω πίσω και βλέπω όλον αυτόν τον κόσμο, κάθε χρόνο και περισσότερο, τις πολύχρωμες σημαίες, τα συνθήματα, να με κάνει να δακρύσω από χαρά, από υπερηφάνεια. Μπορούμε να έχουμε και να ακούσουμε πολλές κριτικές και αντιρρήσεις για το κάθε Pride, αλλά το να είμαστε εκεί, το να διεκδικούμε ορατότητα, ισότητα, την ελευθερία της έκφρασης, είναι κάτι που μας αφορά όλες και όλους, ανεξάρτητα από τη σεξουαλική ταυτότητα και την ταυτότητα του φίλου μας. Γιατί το να μην έχεις τα αυτονόητα, το να μην αντιμετωπίζεσαι ως ισότιμο μέλος της κοινωνίας, το να βλέπεις να κερδίζουν έδαφος ο ρατσισμός και η μυσαλλοδοξία, τουλάχιστον για κάποιες και κάποιους από εμάς, δεν συνηθίζεται, δεν το ανεχόμαστε, δεν το βάζουμε κάτω. Απαντάμε στο σκοτάδι με ουράνια τόξα και στην απαξίωση με περηφάνεια. Δεν μπορεί, κάποια μέρα θα τα καταφέρουμε. Και τότε θα είναι μόνο γιορτή.

βάφω χρυσό στο δρόμο το όνομά σου. Τα χείλη σου έχουν αίμα ή μήπως είναι το κραγιόν? Έτσι με ρώτησε μια μέρα η μαμά σου. Σε φοράει πάνω της αγάπης μεταγιών.

Ζακ Κωστόπουλος, 23 Φεβρουαρίου 2016. Μπαίνω ένα βράδυ της προάλλες σε ταξί. Ο ταξιτζής που άκουγε αθλητικά ρωτάει γυρνώντας να με κοιτάξει για πού φίλε και βλέποντας ότι έχω στη μούρη μου πιθανότατα περισσότερο μακιγιάζ από όλες τις πελάτησες που θα είχε πάρει όλη μέρα ταυτοχρόνως, ζητάει συγγνώμη, με ρωτάει μήπως θέλω να μου απευθύνεται στο θηλυκό. Συνεχίσαμε την κούρσα, με τα αθλητικά στο ραδιόφωνο χαμηλωμένα και μια ανέλπιστα όμορφη κουβέντα περί φίλου, φίλης και φίλων. Ήθελα απλά να τον αγκαλιάσω, αλλά είπα να μην πιέσω την τύχη μου. Και χθες με πετυχαίνει η 70χρονη γειτόνισσα, με σταματάει. Έχεις βαμμένα τα μάτια σου? Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Είσαι γκέι? Είμαι, ναι. Έτσι ρώτησα, παιδί μου, δεν το είπα για κακό. Αυτά δεν τα διαλέγεις, έτσι κι αλλιώς. Εγώ χάρηκα και με το σύμφωνο. Εσύ έχεις σύντροφο? Όχι, δεν έχω. Να, εγώ αν ήσουν παιδί μου, μόνο γι' αυτό θα στεναχωριόμουν. Που δεν έχεις κάποιον. Αυτή δεν κρατήθηκα. Την αγκάλιασα. Γιατί τελικά η ανθρωπιά δεν είναι ούτε θέμα μόρφωσης, ούτε δουλειάς, ούτε ηλικίας, ούτε λοιπόν στερεοτύπων. Είναι στον άνθρωπο. Και κάπως έτσι, την ώρα που για κάποιους δικούς σου το έχεις παρακάνει με το πουστριλίκι για να μπορούν να συνεχίσουν να σε βλέπουν και να σου φέρονται το ίδιο και σου τραβάνε την ψευτοποδοχή τους σαν χαλί κάτω από τα πόδια, βρίσκεις λίγη.

0: Προκλητική είναι η ομοφοβία, όχι τα φιλιά. 25 Πέμπτου 2015. Στην κοινωνία του «δεν με νοιάζει τι κάνεις στο κρεβάτι σου», είναι αναμενόμενο πως η LGBTQ+ ορατότητα ενοχλεί. Προκαλεί. Δεν είναι τυχαίο που αυτή είναι η μόνη ερώτηση κάποιον όποτε καταγγέλλεται ένα ομοφοβικό περιστατικό. Μήπως προκάλεσαν? Πρόκληση όμως δεν είναι να διεκδικούμε τα για τον υπόλοιπο κόσμο αυτονόητα. Δεν είναι το να μπορούμε να αγκαλιάσουμε, να κρατήσουμε από το χέρι ή να φιλήσουμε τον ή την σύντροφό μας. Πρόκληση είναι να τα στερούμαστε και να δεχόμαστε τέτοιου είδους συμπεριφορές κάθε φορά που τολμάμε να εκφραστούμε ελεύθερα. Να πούμε πως είμαστε και εμείς εδώ. Όχι στην ομοφοβία, τη συντηρητικοποίηση, τον πουριτανισμό. Ναι στα φιλιά.
1: Ναι στα φιλιά λοιπόν, λόγια του Ζακ. Μέσα στο πλαίσιο της συμπερίληψης μπήκα στον πειρασμό να το συνδυάσω με το επόμενο τραγούδι. Το φιλί δεν είναι κρίμα, το φωνάζει άλλωστε και το κύμα στο Στράτο Παγιουμτζή και στη Φιλεναδούλα καθώς πήγαιναν στη Βούλα. Αυτοί τουλάχιστον είχαν τη Μαριόλα Θάλασσα να τους εμποδίζει και τον Πάτη, όχι την κοινωνία.

Ζακ Κωστόπουλος, 23 Μαΐου 2015. Ένα κοινό που βλέπουμε σε πολλά, σχεδόν σε όλα τα περιστατικά ομοφοβικής και τρανσφοβικής βίας που γίνονται σε δημόσιους χώρους και παρουσία κόσμου, είναι ότι ενώ όταν δημοσιοποιούνται, πολλοί κόσμος τα μοιράζεται, δηλώνοντας συμπαράσταση και οργή, τη στιγμή που συνέβησαν, από τους παρόντες και τις παρούσες, δεν αντέδρασε κανείς. Και φοβάμαι πως όσοι νόμοι και να γίνουν, όσα κείμενα και να γραφτούν, όσο και να καταδικάζω τη βία να φωνάζουμε, αν δεν μάθουμε να αντιδρούμε όταν τη βλέπουμε μπροστά μας, δεν καταφέρνουμε και πολλά. Καταλαβαίνω το φόβο, καταλαβαίνω τη δυσκολία που μπορεί να υπάρχει και δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω σε αυτό που λέω, αλλά ρε γαμώτο, η αλληλεγγύη πρέπει να είναι κυρίως έμπρακτη. Πρέπει να μάθουμε να μην αντιδρούμε μόνο εκ των υστέρων και μόνο εκ του ασφαλούς. Είναι τόσα τα περιστατικά, γίνονται όλο και πιο βία και εξακολουθούμε σε μεγάλο βαθμό να μένουμε θεατές. Δεν γίνεται έτσι. Δεν πάει άλλο. Είχε πει ο Ζακ 3 χρόνια πριν τον ξυλοδαρμό του μέχρι θανάτου, σαν σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου 2018.

Ας κάνουμε μια μεταβολή να θυμηθούμε τη σημερινή μας μουσική διαδρομή. Sting, Fragile, Stratos Παγιουμτζής, Το Φιλί Δεν Είναι Κρίμα, Own Kim and the Dirty Jazz, When Colors Turn Grey, Θα Στήσω Μια Γιορτή, Γιάννη Σταυλάς, Νίνα Σιμών, Feeling Good, Σπύρος Γραμμένος, Ψυχή, She's a Rainbow, Rolling Stones, Was I Born Then, Echo Tides, Υπόγεια Ρεύματα, Ο Καλός Νοικοκύρης, Παύλος Παυλίδης και B-Movies, Ένα Λιώτικο Παιδάκι. Ακούσαμε επίσης τον ηθοποιό Γιώργο Κολοβό να διαβάζει λόγια του Ζακ από αναρτήσεις του στο Facebook, από άρθρα του. Τον ηχοφρόντισε ο Ηλίας Σταμπουλής. Η Μάρα Τσικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση, ακολουθώντας και σήμερα κάποιον που πέρασε, που περνάει, τραγουδώντας από δίπλα μας. Ακόμα εκεί είναι έξω, στο δρόμο. Ακολουθήστε τον. Ποιος ξέρει που μπορεί να σας οδηγήσει. Τελευταίες λέξεις της μητέρας του Ζακ. Λέει: Σκέφτομαι τον Ζακ ψηλά στον ουρανό, να σκορπάει τόνους γκλίτερ παντού, και αυτό να κολλάει και να μην ξεπλένεται με τίποτα. Θα παραμείνει σε όσους τον άγγιξαν, του μίλησαν, τον κοίταξαν, τον διάβασαν, τον υπερασπίστηκαν και τον σκέφτονται forever and ever. Η μαμά του, Ελένη Κωστοπούλου.

0: πάτε?
1: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
2: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της R3.
4: Και ναι, έφτασε η ώρα για το τρίτο φεστιβάλ παιδιού της μικρής σκηνής. Από 18 έως 27 Σεπτεμβρίου θα δώσουν το παρόν οι καλύτερες ομάδες της πόλης μας και όχι μόνο. Το μουσικό παιχνιδοθέαμα του Κριστόφωνου, η ομάδα Blackbird, το θέατρο F, η Tiny 2, το θέατρο της μικρής σκηνής και η ομάδα Σκηνή Κορδόνη σας περιμένουν για πολύ γέλιο, τραγούδι και παιχνίδι. Επταλόφου 14 κάτω Τούμπα. Πληροφορίες κρατήσεων 6944 50 35 42.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της R3.
5: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
7: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Περιμένοντας για το θαύμα, υπέροχος Λέοναρντ Κοέν, μου λέει ο Ηλίας. Είναι λίγο μεγάλο αυτό το τραγούδι για τραγούδι εισαγωγής. Ναι, του λέω, αλλά είναι Λέοναρντ Κοέν και εκτός που θα είχε γενέθλια σήμερα, θα συμπλήρωνε τα 92 του χρόνια. Είναι πάντα καλύτερο να τα λέει ο Λέοναρντ από να τα λέμε εμείς. Έτσι δεν είναι? Οπότε πώς μπορούμε εμείς να διακόψουμε το Λέοναρντ για να πούμε τι δηλαδή? Να πούμε καλή εβδομάδα? Να πούμε ότι ξεκινάει η εκπομπή, ένας άμλετ για το δρόμο? Να πούμε ότι το θαύμα έγινε, αυτό το waiting for the miracle που λέει ο Λέοναρντ? Το θαύμα φαίνεται πως έγινε στο Βερολίνο. Όλα τα μάτια είναι στραμμένα εκεί, γιατί αυτή η προσφύγισσα, κόρη προσφύγων τέλος πάντων, από την Τουρκία, τα κατάφερε και έφερε ένα αριστερό κόμμα να αναλάβει τον Δήμο του Βερολίνου. Σπουδαίο επίτευγμα, πολύ φωτεινό μήνυμα, το μήνυμα της εκλογής της Ελίφ Εράλπουρτ στη Δημαρχία του Βερολίνου. Ακολουθεί το άλλο φωτεινό παράδειγμα του Μαμντάνη και νάτος πάλι ο Λέοναρντ Κοέν που το είπε χρόνια πριν. Τι είπε, Ηλία μου, ο Λέοναρντ που σχετίζεται με το Μαμντάνη και την Ελίφ Εράλπ? Είπε «First we'll take Manhattan, then we'll take Berlin».

Ανήμερα λοιπόν της επετείου της γεννήσεως του Λέοναρντ Κοέν έχουμε ένα πολύ καλό λόγο να ακούμε αυτό το τραγούδι. First we'll take Manhattan, then we'll take Berlin. Τα μάτια όλων στραμμένα στο Βερολίνο. Σήμερα είναι η εκπομπή «Ένα Σάμλετ για το δρόμο». Είναι ο Ηλίας Σταμπουλής στη ρύθμιση του ήχου, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Εσείς ελπίζουμε στους δέκτες σας, στους 95 και 8 των FM ή διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Πάμε να ανοίξουμε μαζί αυτή την εβδομάδα, πάμε να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι, γιατί σήμερα είναι η τελευταία μέρα του καλοκαιριού, η πρώτη του φθινοπόρου. Τι είναι, Ηλία, είναι φθινοπορεινή ησημερία? Φθινοπορεινή ησημερία, η σημερινή. Από εδώ και πέρα οι μέρες μικραίνουν. Προλάβατε, κάνατε ένα ωραίο καλοκαιρινό μπάνιο χθες στη θάλασσα? Ήταν πολύ όμορφα. Ζεστές ακόμα οι θάλασσες, γλυκές ηλιακάδες. Μπορεί κανείς να πει ότι οι βουτιές του φθινοπόρου είναι ίσως ωραιότερες και από αυτές του καλοκαιριού. Λοιπόν, έχουμε τέσσερις τρόπους επικοινωνίας, θα τους δώσω αμέσως τώρα. Ο ένας θα χρειαστεί και σήμερα για προσκλήσεις που είμαι σίγουρη ότι θέλετε πολύ. Το τηλέφωνο δεν ισχύει για προσκλήσεις, ισχύει για να τα λέμε και ισχύει όταν ακούμε τραγούδια παρέα, είναι το 2313338456. Υπάρχει η σελίδα στο Facebook 9,58 FM R3 μεσεντζεράκι από εκεί. Μια χαρά. Άμεσος τρόπος επικοινωνίας αυτός. Ισχύει και το προσωπικό μου Messenger αν είμαστε φίλοι στο Facebook. Υπάρχει το Viber 6930078291 και υπάρχει και το SMS. Το SMS θα το δώσω όταν θα έρθει η ώρα για τις προσκλήσεις. Βεβαίως η σημερινή ημέρα, που για όσους αγαπάμε τον Λέοναρντ είναι για χρόνια η ημέρα των γενεθλίων του Λέοναρντ, μπαίνω στις αναμνήσεις του Facebook και από πάνω ως κάτω είναι δική του φωτογραφία, έτσι, γιατί τα γιόρταζα τα γενέθλιά του και πριν πεθάνει και αφού πέθανε, ή αγαπάμε κάποιον ή δεν τον αγαπάμε. Πρέπει να σας πω ότι συμπτωματικά σήμερα γενέθλια και η αδελφή μου, χρόνια της πολλά, όμως αυτή η μέρα δεν έχει ταυτιστεί, συνδεθεί μόνο με τα γενέθλια του Λέοναρντ. Έχει συνδεθεί δυστυχώς για όλους μας με την άγρια δολοφονία, με το λιτζάρισμα πριν από 8 ακριβώς χρόνια του Ζακ Κωστόπουλου στο κέντρο της Αθήνας. Μια δολοφονία που στιγμάτισε τη σύγχρονη ιστορία, που προκάλεσε μια σειρά από κινητοποιήσεις, από δίκες και συνεχίζεται μέχρι σήμερα η ιστορία του Ζακ και οι κινητοποιήσεις γύρω από την δολοφονία του, οι κινητοποιήσεις που συνδέονται με έναν ρατσισμό, που συνδέονται με μια βία και μια αυτοδικία από την οποία πρέπει να προστατευτούμε. Σήμερα βλέπω ότι και στη Θεσσαλονίκη, όχι μόνο στην Αθήνα, οι κινητοποιήσεις εκεί ξεκινούν από την οδό Γλάθστονος βεβαίως, αλλά και στη Θεσσαλονίκη υπάρχει κάλεσμα στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα του Βενιζέλου. Το κάλεσμα είναι από αντιφασιστικές και αντιρατσιστικές οργανώσεις και βεβαίως άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου. Ο Ζακ Κωστόπουλος με το θάνατό του άνοιξε μια τεράστια συζήτηση. Το είχε κάνει και από πριν, γιατί ήταν ο ίδιος κινηματικός και έγραφε σπουδαία πράγματα. Ένα χρόνο πριν τη δολοφονία του είχε γράψει: όταν βλέπεις να επιτίθενται σε κάποιον, να μην κοιτάς από την άλλη. Και ένας άνθρωπος μπορεί να σώσει μια ζωή και ένα βλέμμα που θα πέσει με ενδιαφέρον πάνω σε μια αδικία μπορεί να αλλάξει την κατάσταση. Σαν να γνώριζε, αλλά γνώριζε ο Ζακ τι θα πει βία, τι θα πει ρατσιστική βία και μαχόταν για αυτήν. Όλα αυτά που μας έλεγε πριν βγήκαν ξανά και έγιναν θέμα συζήτησης και μας έκαναν να σκεφτούμε μετά
από αυτήν την άγρια δολοφονία, κυρίως ο τρόπος που αφήνουμε να συμβεί το κακό μπροστά στα μάτια μας, όπως είχε γίνει στο κέντρο της Αθήνας τότε, μπροστά στα μάτια όλων δολοφονήθηκε ο Ζακ. Δεν όρμησαν να σταματήσουν αυτούς τους δύο φασίστες οι άνθρωποι που ήταν εκεί, και ένας άνθρωπος λιντζαρίστηκε στο κατάκεντρο της Αθήνας από αυτό που ο ίδιος ο Ζακ είχε γράψει, από την αδιαφορία, από το να προσπαθούμε να αγνοήσουμε αυτό που συμβαίνει μπροστά μας και να κοιτάξουμε από την άλλη.

ξύρματα και αγκάθια οι νομοθέτες. Θέλω μας φέρνουν με πορεία στα επίγοντα, με πρόσωπα σκισμένα τους δεραπέτες. Και όπως κοιτάμε προς το μέρος που κοιτάζαμε, τα πρόσωπά μας όλο μοιάζει να κοιτάμε. Που μας κοιτούν με απορία τόσο επίμονα, που δεν αντέχουμε και τους χαμογελάμε. Μα γελάσουνε κι αυτοί τότε αλίμονο. Είχαμε πάντα τόσα πράγματα να πούμε, για όλα αυτά που εμείς ποτέ μας δεν τολμήσαμε, για όσα κρίμα ούτε τώρα.

Και βέβαια είναι μια μέρα που στην Ελλάδα έχουμε την 15η γυναικοκτονία. Και αυτό δεν το ξεχνάμε, δεν το παραβλέπουμε, το φωνάζουμε. Διαρκώς ένας 27χρονος χθες σκηνοθέτησε επίθεση από αγνώστους, ενώ αυτός ήταν σε ένα παγκάκι με την καλή του, αποδείχθηκε πάρα πολύ γρήγορα ότι έλεγε ψέματα και ομολόγησε πως ταξίδεψε μέχρι την Ιγουμενίτσα για να σκοτώσει αυτήν την 25χρονη βιολόγο. Έχω τη φωτογραφία της μπροστά μου τώρα, που πήγε χαμένη από τα χέρια ενός ακόμα γυναικοκτόνου. Αδιανόητα πράγματα διαβάζω, τι λένε οι συνάδελφοί της για αυτήν την γυναίκα που έφυγε τόσο άδικα. 15 γυναικοκτονίες και ακόμα είμαστε στον ένατο μήνα αυτού του χρόνου. Θα σας διαβάσω το μικρό κειμενάκι που έχει γράψει η Μαρία Λούκα. Η Μαρία Λούκα ήταν φίλη του Ζάκου Στόπουλου, αλλά είναι και μία δημοσιογράφος που κάνει σπουδαία δουλειά για τα ζητήματα φύλου και για το γυναικείο ζήτημα. Γράφει λοιπόν για τη σημερινή γυναικοκτονία. Ήταν μόλις 25 χρονών. Πήγε να τη συναντήσει έχοντας πάνω του μαχαίρι, τη δολοφόνησε στον ποδηλατόδρομο και μετά σκηνοθέτησε ληστεία για να παραπλανήσει και να διαφύγει από τις ευθύνες. Μετά είπε τσακωθήκαμε και θόλωσα. Μια τόσο γνώριμη εποδός εσχρότητας και συγκαλυμμένου μισογυνισμού, στην οποία προσφεύγουν αβίαστα άνδρες που θεωρούν πως το γυναικείο σώμα είναι κομμάτι της επικράτειάς τους, πως έχουν πάνω του εξουσία ζωής και θανάτου. Μια στιγμή προμελετημένη γυναικοκτονία, η 15η για το 2025, σύμφωνα με το ελληνικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις Γυναικοκτονίες. Αυτή είναι η αριθμητική της συλλογικής οδύνης, μια διαρκής υπενθύμηση της αναλωσιμότητας των ζώων των θηλυκοτήτων στην Πατριαρχία και μαζί το αποτέλεσμα της επιδεικτικής θεσμικής αδιαφορίας. Μια ακόμα γυναίκα δεν γύρισε σπίτι της. Μια ακόμα μέρα απροσμέτρητης οργής και θλίψης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Εδώ στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Είναι η εκπομπή «Ένας Άμλετ για το δρόμο». Είναι ο Ηλίας Σταμπουλής στη ρύθμιση του ήχου, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Εσείς ελπίζουμε στους δέκτες σας, στους 95 και 8 των FM ή διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Ανοίγουμε και παρέα αυτή την εβδομάδα που φέρνει μαζί της ανάμεσα στα άλλα το τέλος του καλοκαιριού και τις αρχές του φθινοφόρου, που φέρνει και πολύ θέατρο. Θα ρίξουμε μια ματιά στις παραστάσεις που περιμένουμε όχι μόνο σήμερα αλλά και μέσα στην εβδομάδα. Προηγουμένως όμως θέλω να

Είδαμε αυτή την ανάρτηση με μια φωτογραφία του Θανάση Χονδρού και τις λέξεις «Χαίρετε φίλοι, είστε εδώ, χαίρετε». Από κάτω η ημερομηνία γέννησης και θανάτου του Θανάση Χονδρού, 5 Μαρτίου 1953, 20 Σεπτεμβρίου 2026. Είχε γεννηθεί εδώ στη Θεσσαλονίκη το 1953. Είχε συναντήσει την Αλεξάνδρα Κατσιάνη το 1973 και από το 1974 άρχισαν να συνδημιουργούν τα έργα τους, που είχαν πάντα να κάνουν με την εγκατάσταση, την performance και την πρωτοπορία μέσα στα χρόνια. Υπήρξαν για περισσότερο από μισό αιώνα ένα από τα πιο ιδιαίτερα καλλιτεχνικά δίδυμα της ελληνικής σύγχρονης τέχνης, με τη δουλειά τους να ξεπερνάει από πολύ νωρίς τα συμβατικά όρια του εικαστικού έργου. Είπαμε performance, οπτική ποίηση, ήχος, εκδόσεις, παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο και μικρές καθημερινές πράξεις. Τους βλέπαμε συχνά να περπατούν παρέα στο κέντρο της πόλης και ήταν πάντα η συνάντηση μαζί τους έτσι μια ανάσα ομορφιάς και τέχνης. Η ίδια τους η παρουσία, νομίζω ότι αυτό υπήρχε και στην φιλοσοφία του Θανάση Χονδρού αλλά και της Αλεξάνδρας Κατσιάνη, η σχέση ανάμεσα στην τέχνη και στην καθημερινότητα των ανθρώπων και πως η τέχνη υπάρχει παντού και μπορεί να τα αλλάξει όλα. Έργα τους υπάρχουν σε αρκετά μουσείο της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ένα από αυτά βλέπω τώρα είναι το «Αγαπιόμαστε» του 1984 στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Προσωπικά κρατάω αυτή τη φωτογραφία και αυτή την παρότριση που διάλεξε η Αλεξάνδρα Κατσιάνη για να αποχαιρετήσει τον σύντροφό της. «Χαίρετε φίλοι, είστε εδώ τώρα. Είστε τώρα. Χαίρετε».

Λοιπόν, βλέπω περνάει η ώρα και έχουμε και προσκλήσεις να δώσουμε και έχουμε να πούμε για τις παραστάσεις που μπορούμε να δούμε σήμερα αλλά και τις παραστάσεις που μπορούμε να δούμε μέσα στην εβδομάδα. Πρωταγωνιστή φυσικά η Λυσιστράτη, αυτήν τη φορά του Σταμάτη Κραουνάκη στις σημερινές επιλογές μας. Είναι μια παράσταση που έκανε πρεμιέρα στο Ηρώδιο τον Ιούνιο, που έρχεται για μία και μοναδική βραδιά σήμερα στο Θέατρο Δάσους και θα κλείσει τον κύκλο της με δύο παραστάσεις στον ελληνικό κόσμο τον Οκτώβριο. Είναι μία πολυφωνική οπερέτα, όπως διαβάζω στην περιγραφή της παράστασης, που φλερτάρει πότε με το λυρισμό, γίνεται λαϊκή, γίνεται σαρκαστικό καμπαρέ, έτσι όπως συνηθίζει ο Σταμάτης Κραουνάκης να κάνει με τις παραστάσεις του. Άλλωστε και η μουσική και το κείμενο και η σκηνοθεσία είναι δική του. Στο λιμπρέτο έχει συνεργαστεί με τη Λίνα Νικολακοπούλου. Είναι μια ιστορία που είχε πολλά χρόνια ο Σταμάτης Κραουνάκης στο μυαλό του, υποθέτω από τον καιρό της Λυσιστράτης του Βουτσινά, με Λυσιστράτη το Λάκη Λαζόπουλου και τραγούδια όπως το «Πάμε κοπέλες», το «Νήμα», το «Χωρικό της συμφιλίωσης» που συνυπέγραψαν με την Λίνα Νικολακοπούλου. Να σας πω ότι συνεργάτρια στη σκηνοθεσία είναι η Μαριλένα Μόσχου. Τα σκηνικά και τα κοστούμια τα υπογράφει ο Τάκης, τη χορογραφία ο Θοδωρής Πανάς, τους φωτισμούς η Στέλλα Κάλτσου, σύμβολους θεατρολόγος η Ευαθία Στιβανάκη, Λυσιστράτη η πολύ αγαπημένη Λένα Ουζουνίδου. Διαβάζω στις κριτικές ότι είναι απολαυστικότατη. Κώστας Μπουγιώτης Απόλλων, Σοφία Κουνιά Κλεονίκη, Πένι Ξενάκη σε μια πολύ ιδιαίτερη κορυφαία και μπάπουτσκα, Γεωργία Μαρία Αμοριανότη, Βενετία Καναβέλη, Γιώργος Στιβανάκης, Κωνσταντίνος Τζονόπουλος, Στέλλα Κρούσκα, Χριστόφορος Σταμπόγλης, Χρήστος Γεροντίδης, Κώστας Βενετσάνος, Θεολόγος Παπανικολάου, Σπύρος Πινκερίδης, Μαριλένα Μόσχου, Μαρία Παπαδοπούλου επισκηνής και Δήμητρα Γαλάνη στο ρόλο της θεάς Αθηνάς. Η μουσική διεύθυνση και η ενορχήστρωση είναι του Δημήτρη Ανδρεάδη, ο ίδιος είναι στα πλήκτρα και στο πιάνο, Δημήτρης Κίκλης στο πιάνο, Λάμπρος Παπανικολάου κοτραβάσο και ηλεκτρικό μπάσο, Γιώργος Ταμιολάκης βιολεντζέλο και εφώνιο, Θεολόγος Παπανικολάου στο βιολί, Κοσμάς Κοκόλης κιθάρα μπουζούκι, Νίκος Κατσίκης μπουζούκι μαντολίνο ισπανικό λαούτο και Γιάννης Αλαγιάννης ντραμς και κρουστά. Μια μεγάλη μουσική, από ό,τι καταλαβαίνω, παράσταση, οπερέτα. Νομίζω ότι θα την απολαύσουμε όσοι θα βρεθούμε στο Θέατρο Δάσους απόψε το βράδυ. Θα πάρουμε μαζί μας και 4 φίλους και φίλες ακροάτριες και ακροατές, αφού έχουμε 2 διπλές προσκλήσεις. Γράψτε 958, αφήστε κενό, όνομα επίθετο Λυσιστράτη, αποστολή στο... Ξέχασα το SMS. Στο 54. Έλα. 160. Μπράβο, Ηλία.

Έχει γίνει, πρέπει να σας πω, ο χαμός με τις προσκλήσεις για την Λυσιστράτη του Κραουνάκη. Σε λιγάκι θα δώσουμε τα ονόματα των ανθρώπων που θα βρουν από μία διπλή πρόσκληση στην είσοδο του Θεάτρου Δάσους. Μια άλλη επιλογή σήμερα μας πηγαίνει στο Θέατρο Αμαλία, το οποίο ανοίγει τις πόρτες του και έχει πολύ ωραίο πρόγραμμα από ό,τι βλέπω για δεύτερη χρονιά, με την καλλιτεχνική διεύθυνση αλλά και την ιδιοκτησία του Νίκου Μαυράκη. Συνέβη στο Μοντερέι. Στο Monterey είναι η παράσταση που μπορούμε να δούμε από σήμερα μέχρι και τις 23 Σεπτεμβρίου. Είναι ένα έργο του Άκη Δήμου, το οποίο πρωτοανέβηκε στο θέατρο Μικρό Χόρν πριν από 3-4 χρόνια, το 22-23, σε σκηνοθεσία τότε του Τάκη Τζαμαριά, με πρωταγωνίστριες τη Λιδία Φωτοπούλου και την Αείμνη Στικέτη Κωνσταντίνου. Εδώ τώρα θα το δούμε σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Κοστούλα και της Μέρης Γκούμα και με τη Μαρία Μιχαλοπούλου και τη Χριστιάνα Δελσίζη να ερμηνεύουν τη μανικιουρίστα και την ηθοποιό που συναντιούνται στις τουαλέτες ενός εστιατορίου, του εστιατορίου Monterey. Είναι μια παράσταση που γεννήθηκε μέσα στο τμήμα θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου. Παρουσιάστηκε για το κοινό, ταξίδεψε στην Αθήνα και τώρα επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για τρεις βραδιές στο θέατρο Αμαλία. Να σας πω ότι αυτή την εβδομάδα στο θέατρο Αμαλία θα έχουμε και ένα νέο φεστιβάλ, το Flaming Festival, το οποίο είναι ένα τριήμερο φεστιβάλ σύγχρονου χορού, μουσικής και συλλογικών εμπειριών, διαβάζω, που θα μας δώσει 2-4 παραστάσεις χορού, μία συναυλία του Σαντέλ και ένα εργαστήριο, ένα σεμινάριο που θα τρέξει ο Μάριο Μπανούση στη Θεσσαλονίκη, ένα σεμινάριο για την τέχνη της performance. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, όπως και ενδιαφέρουσες προτάσεις. Αύριο θα μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Νίκο Μαυράκη για να μας μιλήσει για όλο το πρόγραμμα του Θεάτρου Αμαλία όπως το έχει ετοιμάσει. Αυτό θα κάνουμε μέσα στην εβδομάδα και για όλα τα θέατρα της πόλης. Θα μάθουμε δηλαδή ποιος είναι ο προγραμματισμός για τους επόμενους μήνες, για τη νέα σεζόν που ξεκινάει. Λοιπόν, δίνω αμέσως τα ονόματα των ανθρώπων που θα βρουν από μία διπλή πρόσκληση σήμερα για τη Λυσιστράτη στο Θέατρο Δάσους. Είναι η Λία Σιαλδά που έστειλε πρώτη και η Στέλλα Νέδογλου που έστειλε δεύτερη. Ήσασταν γρήγορες και τυχερές και θα βρεθούμε σήμερα στο Θέατρο Δάσους. Αύριο θα έχω να σας πω περισσότερα για αυτή την παράσταση. Για σήμερα όμως τέλος χρόνου. Ήταν ο Ηλίας Σταμπουλής που φρόντισε τον ήχο, ήταν η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Έρχεται η Πία Μπακογιώργου, αν δεν κάνω λάθος, αμέσως μετά το ραντεβού το δικό μας, ένα σάμπλετ για το δρόμο, αύριο ξανά. Φιλιά! Λοιπόν, και δεν διάλεξα εγώ να κλείσουμε με Λέοναρντ Κοέν που θα είχε γενέθλια σας σήμερα. Ο Ηλίας το έκανε.

0: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Θεσσαλονίκη, κινηματογράφος Βακούρα, Μιχαήλ Ιωάννου 8.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
3: Με ένδυμα περιπάτου. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Δάσους, ο Σταμάτης Κραουνάκης υπογράφει τη Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική κομμωδία που στο επίκεντρο βρίσκονται οι γυναίκες που καταλαμβάνουν την Ακρόπολη και επιχειρούν να σταματήσουν την πολεμική μηχανή των ανδρών σε ένα έργο που εξακολουθεί να συνομιλεί με το σήμερα. Στο θέατρο Αμαλία παρουσιάζεται η παράσταση «Συνέβη στο Μοντερέι». Δύο άγνωστες γυναίκες συναντιούνται, εξομολογούνται, γελούν και κλαίνε σε μια τυχαία συνάντηση στην τουαλέτα ενός εστιατορίου. Σκηνοθετούν η Κωνσταντίνος Κοστούλας και η Μέρι Γκούμα. Οι Σινεφίλ Δευτέρες και το Σινέ Απόλλων προβάλλουν την ταινία «Ψηλά τα κούνια» του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Μια διάσημη τραγουδίστρια επιστρέφει ύστερα από πολλά χρόνια στην πατρίδα της και πληροφορείται ότι η κόρη της, πετυχημένη τηλεπαρουσιάστρια, παντρεύτηκε έναν πρώην εραστή της. Στο θέατρο Κήπου, η Φορτίσιμο, το γυναικείο ηλεκτρικό κουαρτέτο Εγχόρδων, γιορτάζουν 20 χρόνια μουσικής πορείας με μια επετειακή συναυλία, προσκαλώντας το κοινό σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες στιγμές και μουσικές διαδρομές. Είσοδος ελεύθερη. Στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης συνεχίζεται η έκθεση «Γλυπτικής ανάποδη αλήθεια» του Γαβρίλ Ανδρονικίδη. Στα τελευταία έργα του καλλιτέχνη, ο άνθρωπος δεν αποτυπώνεται απλώς ως εικόνα, αλλά προσεγγίζεται ως βίωμα, μνήμη, αγωνία, προσδοκία, μοναξιά και δύναμη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Όμορφη πόλη, à la française. Ήχοι και τάσεις της γαλλικής δισκογραφίας με την Πία Μπακογιώργου. Κάθε Δευτέρα από τον 958 της ΕΡΤΡΙΑ.

Γεια σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα σας. Καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη La Française στον 958 της ΣΕΡ3, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Belleville Rendezvous, μια κινηματογραφική μελωδία από την ταινία κινουμένων σχεδίων Το Τρίο της Belleville του 2003. Η σύνδεση είναι γραμμένη του σκηνοθέτη του animation Sylvain Chomet, τον τραγουδιστή Mathieu Chedid, ή αλλιώς M που τραγούδησε, και του Benoît Charest. Συναντάτε λοιπόν στο soundtrack αυτό της ταινίας σε δύο εκδοχές, στα αγγλικά και γαλλικά, και ήταν υποψήφιο για Όσκαρ καλύτερο τραγουδίου του 2004. Και συνεχίζουμε με το γκρουπ La Roue και τα Nous, που αναμειγνύει στοιχεία folk, rock, jazz manou, chanson και reggae. Είναι ενεργό από το 1998 και το άλμπουμ τους Antantown Le Caravan είναι το άλμπουμ αυτό από το οποίο θα ακούσουμε τη σύνθεση Où je vais. Καλή σας ακρό.

0: Et ça, je l'ai jamais bien su.
1: Δεν ξέρουν που πηγαίνουν τα μέλη της μπάντας Λαγού και Τανού και δεν είναι ούτε οι πρώτοι ούτε τελευταίοι. Να πούμε πως κυκλοφόρησαν μέσα στο 2025 την δουλειά τους Tutankhamun μαζί με τους Ogre de Barbac. Περνάμε στους Ashka El Saltibank που έφτιαξε το 2009 ο Καντούρ Χαντάντι, τραγουδιστής της hip-hop μουσικής με καταγωγή από την Αλγερία. Θα ακούσουμε το τραγούδι «On lâche rien», είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια σε πορείες διαμαρτυρίας στον γαλλόφωνο κόσμο. Μάλιστα να πούμε πως η Ashka El Saltibank είναι ιδιαίτερα πολιτικοποιημένη και έχει τους είναι σανσόν, blues, σαμπί, ρέγγε. Ας ακούσουμε λοιπόν «On lâche rien».

Συνεχίζουμε με τη σύνθεση Le Petit Papier που έγραψε ο Σέρζ Γκενσμπουργκ για τη Ρεζίν το 1965 και αναφέρεται στην ελεύθερη διακίνηση των ανθρώπων. Έχει γνωρίσει πάρα πολλές εκτελέσεις. Μία από αυτές είναι το 1999 από την κολεκτίβα των Ζαν Μπαλιμπάρ, Ζακνό, Νουάρ Ντεζίρ και πολλών άλλων, όπως και μελών των Τέτ Ρεντ. Και θα να πούμε ότι το ηχογράφησαν για το άλμπουμ Liberté de Circulation, στηρίζοντας τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που δεν έχουν χαρτιά. Ας απολαύσουμε το τραγούδι.

0: parler les petits papiers.
1: Θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της όμορφης πόλης Αλα Φρανσές στον 958 της R3 με το σχήμα των Καλακαραβάν Πας, οι οποίοι το 2020 γιόρτασαν 20 χρόνια ζωής στη δισκογραφία και στα μουσικά πράγματα της Γαλλίας με την δουλειά τους Hotel Caravan, όπου προσκαλούν διάφορους καλλιτέχνες, και στην σύνθεση του Χακό Μενάχπο συναντούν τους τρίο.

Αυτό ήταν ο αγαπημένο Αρτουρά, ή αλλιώ Αρτουρ Ιζλέν, γιο του τραγουδιστή Ζακ Ιζλέν, ο οποίο αποχαιρέτησε. Εμεί δεν θα αποχαιρετήσουμε ακόμα, έχουμε πολλή ώρα μπροστά μα ακόμα. Ο Αρτουρ Ας αποχαιρέτησε τη θλίψη, τη νύχτα και διάφορα άλλα πράγματα στο Adieu Tristes. Και θα ακολουθήσει στη συνέχεια το γκρουπ των Holden, τον Dominique Dupré και Armer Piolin, με την σύνθεση σήμερα κατεφέν τους Μαδρίτ, να πούμε ότι είναι η όμορφη πόλη La Française, στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου, το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160 και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Μια αγαπημένη σύνθεση της Ζαζά φωνία στη συνέχεια, το Vodka Fraise από το δίσκο του 2007 και Regarde Moi, η Παριζιάν ερμηνεύτηκε, ηχογράφησε νέα δουλειά μέσα στο 25, το La Fièvre Humaine, 10 χρόνια μετά τον δίσκο Départ, αλλά λεπτομέρειες και φυσικά κομμάτια από το άλμπουμ θα ακούσουμε σε κάποια από τις εκπομπές που έχουμε τις νέες κυκλοφορίες κάθε Τετάρτη.

Θα κλείσουμε το δεύτερο μέρος της όμορφης πόλης Ελα Φρανσές με τον αγαπημένο ηθοποιό και ερμηνευτή και συνθέτη βεβαίως τον Benjamin Biolay και την δουλειά του 2009 La Superbe με το ομώνυμο κομμάτι. Να πούμε ότι και ο Benjamin Biolay όπως και η Zaza Fournier έχει νέα δουλειά μέσα στο 2025, το άλμπουμ Le Disque Bleu, το οποίο αποτελείται από 24 κομμάτια, όπως 24 είναι τα χρόνια που πέρασαν από τον ντεμπούτο του άλμπουμ του Rose Kennedy το 2001 και έχει ηχογραφηθεί στο Παρίσι, στις Βρυξέλλες, Buenos Aires και το Rio de Janeiro. Αυτά και άλλα πολλά σε μια εκπομπή με τις νέες κυκλοφορίες που έχουμε κάθε Τετάρτη. Αυτά λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε Benjamin Biolay.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης Αλαφρανσέ στον 958 της ΣΕΡ 3 τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο και έτσι σας αποχαιρετούμε σε χορευτικούς ρυθμούς με τους Daft Punk, τους αγαπημένους Daft Punk που ήταν ένα μεγάλο συναυλιακό αποθυμένο μέχρι που διαλύθηκαν και το αποθυμένο δηλαδή έχει πάει στη σφαίρα της φαντασίας. Μόνο το ντοκιμαντέρ, ένα ντοκιμαντέρ που βγήκε για αυτούς το βλέπουμε πότε πότε έτσι και χαιρόμαστε. Daft Punk λοιπόν, οι οποίοι ήρθαν στην όμορφη πόλη με το Lose Yourself to Dance μαζί με τον Pharrell Williams, ο οποίος υπογράφει την σύνθεση μαζί με το δίδυμο της ηλεκτρονικής μουσικής και τον Nile Rodgers. Και θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα ακόμη δίδυμο, τους Paul Epan, με το τραγούδι Magic από το δεύτερο άλμπουμ τους, ναι, Σικλογαμά του 2021. Να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Κακαρίκο που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Πακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, δηλαδή της όμορφης πόλης Αλαφρανσές, στον 958 της R3. Να είστε καλά και να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Γεια σας.

Όμορφη πόλη, αλλά φρανσέζ. Ήχοι και τάσεις της γαλλικής δισκογραφίας με την Πία Μπακογιώργου. Κάθε Δευτέρα από το 958 της R3.

0: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου η Περέα ζωντανεύει με τοπωνύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη μεγάλη συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Και στο διαδίκτυο erteco.gr.
5: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ 3.

Αυτή είναι η Alabama 3, το βρετανικό συγκρότημα που έδωσε το χαρακτηριστικό ήχο στους τίτλους αρχής των Σοπράνος με το Wake Up This Morning, ένα τραγούδι του 1997 που συνδυάζει blues, gospel και ηλεκτρονική μουσική και έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία πίσω από τους στίχους του. Σήμερα ακούσαμε μια διαφορετική εκδοχή του, το Woke Up This Morning, σε ένα νέο remix από τον Gaston Aljay που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του καλοκαιριού που μας πέρασε, αν πέρασε, με τη ζέστη που έχει εκεί έξω. Αλλά Alabama 3 λοιπόν, Woke Up This Morning, και καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Λίγο μετά τις 4, είμαι η Βάσα Βλαχοπούλου, στα 9.58.3 είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Μόλις ξεκινήσαμε, ο Ηλίας Σταμπουλής ρυθμίζει τον ήχο. Μείνετε στο ραδιοφωνό σας, στον 9.58. Μας ακούτε και από την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr, αλλά τώρα πια και μέσα από ένα ψηφιακό εξελιγμένο σύστημα, το Dash Plus, αν το λέω σωστά, μπορείτε να μας ακούτε αν το αυτοκίνητό σας είναι νέας τεχνολογίας και από το αυτοκίνητό σας σε όποιο μέρος της Ελλάδας και αν βρίσκεστε, από τη συχνότητα του 958.

Υπάρχουν τραγούδια που επιστρέφουν από το παρελθόν όχι για να αναπαραχθούν, αλλά για να ξανασυστηθούν μέσα από μια διαφορετική ματιά. Το Don't Look Any Farther είναι ένα από αυτά. Πρόκειται για το γνωστό ντουέτο του Dennis Edwards, πρώην μέλος των Temptation, που κυκλοφόρησε το 1984 από τη Motown, έγινε μεγάλη επιτυχία τότε. Σήμερα, περισσότερα από 40 χρόνια μετά, η σπουδαία μπασίστρια, τραγουδίστρια και παραγωγός Michelle Νετζεοτσέλο, το είπα, συναντά τη Βρετανίδα τραγουδοποιό Λιάν Χαβάς και δώσα στο τραγούδι μια έτσι πιο σύγχρονη funk διάσταση. Η νέα εκδοχή, να πω ότι κυκλοφόρησε στα τέλη του Αυγούστου, αποτελεί το τρίτο σίγγλ από το άλμπουμ, το επερχόμενο άλμπουμ της Μισελ με τίτλο Synonym, που κυκλοφορεί τώρα στα κοντά αρχές του Οκτώβρη από την Blue Note Records. Και στη νέα ενορχήστρωση που ακούσαμε συμμετέχει και η φλαουτίστρια Έλενα Πίντερχουτ, που η οποία έχει έτσι μια χαρακτηριστική μπασογραμμή. Την έχει κρατήσει μάλλον αυτή τη χαρακτηριστική μπασογραμμή από το πρωτότυπο τραγούδι, που είναι και πολύ αναγνωρίσιμη. Όλο το άλμπουμ είναι αφιερωμένο στην επανερμηνεία κλασικών τραγουδιών μέσα από απρόσμενες συνεργασίες. Όταν συμβαίνουν αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, δηλαδή επανερμηνείες κλασικών τραγουδιών και απρόσμενες συνεργασίες. Ένα τέτοιο άλμπουμ λοιπόν είναι και αυτό. Και κάπου εδώ θα πω άλλη μια φορά καλησπέρα σε όλους. Μείνετε στο 958. Πάμε για το επόμενο.

Καλέτε να γνωριστούμε με την Ολυμπία Βιτάλης, μια ανερχόμενη τραγουδίστρια από το Δυτικό Λονδίνο, με μια φωνή που κινείται ανάμεσα στη soul, το R&B και το νέο soul, με επιρροές από την Amy Winehouse. Ουσιαστικά χτίζει σταδιακά τη δική της μουσική ταυτότητα. Δίνει έμφαση στην συναισθηματική ερμηνεία και τον αναλογικό ήχο, από ό,τι ακούσαμε τον Ιούλιο που μας πέρασε. Και αυτή κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπου με τίτλο Lady Luck μέσα από τη δισκογραφική Platoon, ένα project που εξερευνά τη σχέση ανάμεσα στην τύχη, τις προσωπικές επιλογές και τις απρόβλεπτες στροφές που παίρνει η ζωή. Ανάμεσα στα 5 τραγούδια λοιπόν της καινούργιας της δουλειάς βρίσκεται και τον Don't Cry. Είναι μια συνεργασία με τον Ιρλανδό τραγουδιστή και τραγουδοποιό rapper Maverick Summer. Η Ολυμπία Βιτάλης περιγράφει τα τραγούδια της ως μια προσέγγιση στη δυνατότητα των ανδρών να εκφράζουν τα συναισθήματά τους μέσα από την συνάντηση μιας γυναικείας αλλά και μιας ανδρικής οπτικής, τουλάχιστον έτσι έχει πει σε συνέντευξή της. Και για τον Maverick Summer, γνωστό για τον ιδιαίτερο συνδυασμό soul, hip hop και R&B, αυτή η συνεργασία ήταν μια φυσική επιλογή, από ό,τι είπε ο ίδιος.

Το επόμενο τραγούδι είναι από αυτά που μπορούν να ταξιδεύουν από τη μία γλώσσα στην άλλη. Υπάρχουν τέτοια τραγούδια, αλλάζουν στίχους, κρατούν τη μελωδία, αλλά αποκτούν μια καινούργια ιστορία. Αυτό κατάφερε ο Μεσιέ Μινιμάλ, ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς εκπροσώπους ελληνικής indie pop. Το 2018 λοιπόν ο Μεσιέ Μινιμάλ παρουσίασε τη γαλλική εκδοχή του τραγουδιού «Αγκαλιά», που γνωρίζουμε όλοι και που εγώ ξεχωρίζω από τα δικά του τραγούδια. Η ιστορία πίσω από αυτή την ηχογράφηση έχει κάτι από καλοκαιρινό μυθιστόρημα. Μια γαλλίδαλη τουρίστρια από το Παρίσι, η Ουρσουλά, άκουσε τη μελωδία της Αγκαλιάς στη διάρκεια των διακοπών της στα Κύθυρα και η γνωριμία της με το Μεσιέ Μινιμάλ και η γοητεία που της άσκησε αυτό το τραγούδι οδήγησαν σε αυτή τη γαλλόφωνη εκδοχή. Η Ούρσουλα λοιπόν, γνωστή ως Νατάσα Γεναράκη, ερμηνεύει το κομμάτι στα γαλλικά, του δίνει έτσι ένα πιο αισθησιακό και ρομαντικό χαρακτήρα. Το Λεμπρασάδ σημαίνει αγκαλιά. Είναι ένα τραγούδι για την καλοκαιρινή ανεμελιά, για εκείνες τις συναντήσεις που μπορούν να κρατούν λίγο, αλλά αφήνουν πίσω τους μια μελωδία. Πάμε να τα ακούσουμε.

Εδώ είχα οργανώσει, είναι η αλήθεια, αλλά ως τώρα ακούμε νέες κυκλοφορίες, τουλάχιστον τραγούδια που κυκλοφόρησαν μέχρι και τα τέλη του Αυγούστου, που έφυγε, γιατί το καλοκαίρι δεν έχει φύγει ακόμη. Κάτι είπαν ότι θα φύγει από αύριο, Ηλία, δεν ξέρω. Ναι, βροχές, καταιγίδες κτλ. Το θέλουμε κι αυτό. Τι θέλουμε τη βροχούλα μας. Η επόμενη μπάντα έχει πολλά χρόνια να μας δώσει καινούρια δουλειά. Και υπάρχουν συγκροτήματα που επιστρέφουν ύστερα από χρόνια σιωπής και έχουν ακόμα κάτι ουσιαστικό να πούν. Είναι η Alabama Shakes, ένα από αυτά τα συγκροτήματα, με μπροστάριζα τη μοναδική Brittany Howard. Το συγκρότημα από την Alabama, που λέει και το όνομά του, έγινε γνωστό για τον τρόπο που μπορεί και συνδυάζει το blues με τη soul, αλλά και το rock και τη funk. Δημιουργεί ένα πάρα πολύ δικό του ήχο, που έχει πολύ ένταση και συνέστημα, και ύστερα από 11 ολόκληρα χρόνια επέστρεψαν λοιπόν αυτό το καλοκαίρι, αυτή τη χρονιά. Το άλμπουμ έχει τίτλο I Must Be Dreaming, είναι η τρίτη δισκογραφική τους δουλειά, δηλαδή από τη δεύτερη μέχρι την τρίτη πέρασαν 11 χρόνια. Εντάξει, κάποιοι είναι λίγο αργοί, τι να κάνουμε τώρα, ένα βήμα τη φορά. Και την πρώτη μετά το Sound and Color το 2015, ανάμεσα στα τραγούδια του άλμπουμ βρίσκεται και το I Feel Hope Coming, ένα κομμάτι που μιλάει για την ελπίδα, την αντοχή, την ανάγκη να μην εγκαταλείπουμε την προσπάθεια. Και η Brittany Howard έχει πει ότι η νέα γενιά είναι για εκείνη μια πηγή αισιοδοξίας, επειδή μπορεί να βλέπει πίσω από τις πολιτικές αυταπάτες. Το τραγούδι είναι, λέει, όπως είναι ένας τρόπος να κρατηθούμε από αυτή την ελπίδα και να αρνηθούμε να τα παρατήσουμε. Ένα τραγούδι που συνδυάζει τη χαρακτηριστική, δηλαδή soul ενέργεια των Alabama Shakes, με μια πιο φωτεινή, σχεδόν λυτρωτική διάθεση και την υπέροχη φωνή της Brittany Howard.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Αυτός είναι ο Σέιθι Μπραφάμ και το Αμούλ Σόλο, ένας από τους πιο ενδιαφέροντες σύγχρονους ήχους της Σενεγάλης. Έχει άφρο, pop, soul, funk και jazz. Συναντιούνται όλα αυτά μαζί σε ένα κομμάτι γεμάτο ρυθμό και αφρικανική ενέργεια. Έτσι κι αλλιώς ο Σέιθι Μπραφάμ είναι πρώην μέλος των ιστορικών ορκέστρα Baobab. Συνεχίζει την solo διαδρομή του με το νέο του άλμπουμ Αντούνα. Ήταν το Αμούλ Σόλο, που στη βασική γλώσσα της Σενεγάλης σημαίνει δεν έχει σημασία, δεν είναι σημαντικό ή τέλος πάντων δεν πειράζει.

Σαν σήμερα το 1934 γεννήθηκε στο Μόντρεαλ ο Λέοναρντ Κοέν, ποιητής, τραγουδοποιός, ένας από εκείνους τους καλλιτέχνες που δεν χρειάστηκε ποτέ να έψωσουν τη φωνή τους για να μείνουν αξέχαστοι. Από το I'm Your Man του 1988, ένα τραγούδι που έχει μέσα του ηρωνία, σκοτάδι και μια σχεδόν κινηματογραφική αιμονή, θα ακούσουμε. Είναι και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά του κομμάτια, τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια της πιο ηλεκτρισμένης περίοδου του, το First We Take a Manhattan, από το άλμπουμ I'm Your Man, που όπως σας είπα κυκλοφόρησε το 1988. Ο Κοέν που μας άφησε τραγούδια που κατάφεραν να χωρέσουν μέσα τους τον έρωτα, την επιθυμία, την πίστη, την απώλεια και τη σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης ύπαρξης.

Αλήθεια σας λέω, καμιά φορά λέω ευχαριστώ που έχω τον Ηχολήπτη κάθε φορά, τον αγαπημένο Ηχολήπτη απέναντί μου, να μου θυμίζω ότι πρέπει να φύγω. Γιατί έχω ετοίμαζα 5-6 εκφωνήσεις ακόμα με τραγούδια και είναι σχεδόν 5, έτσι. Πρέπει να αδειάσω την καρέκλα να καθίσω Γιάννης Δημητρούδης. Θα σας αποχαιρετήσω σήμερα με μια μπάντα που ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε ένα πολύ αγαπημένο χώρο. Έχουν ένα έτσι κινηματογραφικό μείγμα από indie rock, latin, folk και blues. Είναι η City of the Sun. Το άλμπουμ του στο τελευταίο είναι απίστευτο, είναι ολοκένουργιο, το Under the Moon. Να πω, ήταν ένα πάρα πολύ γεμάτο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, με φεστιβάλ, το Reworks, με χιλιάδες κόσμο που ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ, με εκθέσεις, με γένεια σε γκαλερί από πολύ σημαντικούς εικαστικούς που έχουν έρθει στη Θεσσαλονίκη, με συναυλίες και όχι μόνο. Σήμερα έγινε και η συνέντευξη τύπου για το Φεστιβάλ Δημητρίου που ξεκινά 1 Οκτωβρίου με το άνοιγμα της έκθεσης του Κωνσταντίνου Β' στο Μουσείο Μόμους, που αυτή τη φορά έρχεται στην Θεσσαλονίκη, ξεκινάει από εδώ με μια υπέροχη έκθεση ως εικαστικός αυτή τη φορά, και το opening και της έκθεσης αλλά και το Δημητρίου θα είναι ένα πάρτι με DJ set από τον ίδιο. Εγώ επιφυλάσσομαι γιατί σας ετοιμάζω μια πολύ ωραία κουβέντα μαζί του εντός των ημερών. Αλλά ναι, πρέπει να φύγω. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου, στα 958-43. Ήταν εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Ο Ηλίας Σταμπουλής ρύθμισε τον ήχο. Ο Γιάννης Δημητρούδης είναι εδώ. Αναλαμβάνει αμέσως μετά. Μείνετε στο 958, μείνετε στο Ριτέκο. Μείνετε και σε συχνότητα το 958 στο αυτοκίνητό σας, γιατί είπαμε ότι μας ακούτε πια πανελλαδικά με το σύστημα DAB+. Έτσι, αν έχετε αυτοκίνητο νέας τεχνολογίας. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια και χαρά.

0: θέατρο.
1: Το μισό του μηδέν.
0: Το μισό του μηδέν.
1: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
0: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
1: Όσα το μυαλό κρύβει.
0: Το μισό του μηδέν.
1: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
0: Από τις 2 Οκτωβρίου.
1: Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
0: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Θεσσαλονίκη, κινηματογράφος Βακούρα, Μιχαήλ Ιωάννου 8.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
5: Με ένδυμα περιπάτου. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Δάσους, ο Σταμάτης Κραουνάκης υπογράφει τη Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική κωμωδία που στο επίκεντρο βρίσκονται οι γυναίκες που καταλαμβάνουν την Ακρόπολη και επιχειρούν να σταματήσουν την πολεμική μηχανή των ανδρών σε ένα έργο που εξακολουθεί να συνομιλεί με το σήμερα. Στο θέατρο Αμαλία παρουσιάζεται η παράσταση Συνέβη στο Μοντερέι. Δύο άγνωστες γυναίκες συναντιούνται, εξομολογούνται, γελούν και κλαίνε σε μια τυχαία συνάντηση στην τουαλέτα ενός εστιατορίου. Σκηνοθετούν η Κωνσταντίνος Κοστούλας και η Μέρι Γκούμα. Οι Σινεφίλ Δευτέρες και το Σινέα Απόλλων προβάλλουν την ταινία Ψηλά τα Κούνια του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Μια διάσημη τραγουδίστρια επιστρέφει ύστερα από πολλά χρόνια στην πατρίδα της και πληροφορείται ότι η κόρη της, πετυχημένη τηλεπαρουσιάστρια, παντρεύτηκε έναν πρώην εραστή της. Στο θέατρο Κήπου, η Φορτίσιμο, το γυναικείο ηλεκτρικό κουαρτέτο Εγχόρδων, γιορτάζουν 20 χρόνια μουσικής πορείας με μια επετειακή συναυλία, προσκαλώντας το κοινό σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες στιγμές και μουσικές διαδρομές. Είσοδος ελεύθερη. Στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης συνεχίζεται η έκθεση «Γλυπτικής ανάποδη αλήθεια» του Γαβρίλ Ανδρονικίδη. Στα τελευταία έργα του καλλιτέχνη, ο άνθρωπος δεν αποτυπώνεται απλώς ως εικόνα, αλλά προσεγγίζεται ως βίωμα, μνήμη, αγωνία, προσδοκία, μοναξιά και δύναμη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Ματ Μπέρνιγκερ και τα Επιτάπ είναι το ομότιτλο κομμάτι από το καινούριο EP του τραγουδιστή, τον οποίο τον έχουμε συνδέσει βέβαια με τους National, ούτως ή άλλως είναι η φωνή των National, ο Ματ Μπέρνιγκερ, ο οποίος επιστρέφει με αυτό το EP, το οποίο βασίζεται αρκετά και σε δύο διασκευές που είχε κάνει και είχαμε ακούσει τις προηγούμενες εβδομάδες, τους προηγούμενους μήνες την εκπομπή αυτή. Ωστόσο, έχει γράψει και καινούργια τραγούδια, ένα από αυτά του Επιτάπ, ένα κομμάτι το οποίο συνδέει την προσωπική του πορεία ίσως περισσότερο από κάθε άλλο με τους National, ίσως να το γυρνάει και λίγο προς τους Radiohead. Θα δούμε τι θα κάνει ο Ματ Μπέρνιγκερ στις επόμενες του δισκογραφικές δουλειές, είτε εντός είτε εκτός National. Αυτό ήταν το κομμάτι ωστόσο με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, στην επιμέλεια και παρουσίαση Ηλίας Σταμπουλής, σήμερα μαζί μας τον ήχο, αποκλειστικά και μόνο με νέες κυκλοφορίες, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα στην εκπομπή αυτή. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζοντας τραγούδια και δίσκους που έχω ξεχωρίσει από αυτά που κυκλοφόρησαν μόλις τα προηγούμενα 24 ώρα, που η αλήθεια είναι ότι είχαμε μια πολύ πολύ μεγάλη κίνηση αυτές τις μέρες και δεν πρόλαβα κυριολεκτικά να ακούσω όλους τους δίσκους που θα ήθελα να είχα ακούσει για να παρουσιάσω σήμερα. Ωστόσο, αποφασίζω έτσι να ακούσουμε αρκετούς από αυτούς και κανένα από τα καινούργια σίγκλα, ακριβώς επειδή ο όγκος πληροφορίας είναι πραγματικά πολύ πολύ μεγάλος. Τα Επιτάπ λοιπόν από το ομότιτλο EP του Ματ Μπέρνιγκερ για το ξεκίνημα της εκπομπής. Περίμενα περισσότερη αλήθεια είναι από τον τρίτο δίσκο, τον Slow Pulp, το Melody, που κυκλοφόρησε την περασμένη Παρασκευή. Τους ακούμε στο Better Man.

Είχαν ξεκινήσει εξαιρετικά με τους δύο πρώτους τους δίσκους στο πρώτο μισό της δεκαετίας. Οι Slow Pulp δεν τα πήγανε το ίδιο καλά και με το τρίτο τους Melody, αλλά ακόμα είναι πολύ πολύ νωρίς, νομίζω θα το βρούνε στην πορεία. Τους ακούσαμε μόλις στο Betterman, λίγο νωρίτερα Matt Berninger και Type It Up. Ας περάσουμε και στον David Byrne, ο οποίος έβγαλε την Deluxe έκδοση του Who is the Sky πριν από λίγες ημέρες. Ένα από τα κυκλοφόρητα τραγούδια που ακούσαμε για πρώτη φορά είναι το My Madness.

Write Me a Letter από την Φιλιππινοβρετανίδα Μπιμπαντούμπι για τον τέταρτο της δίσκο, το Pylon, που η αλήθεια είναι ότι και από αυτόν τον δίσκο εγώ περίμενα περισσότερα, σε σχέση βέβαια και σε σύγκριση πάντα με τις προηγούμενες δουλειές της τραγουδοποιού. Αυτό βέβαια, για να μην παρεξηγούμε, και για την Μπιμπαντούμπι και για τους Slow Pulp που είπαμε λίγο νωρίτερα, δεν σημαίνει ότι δεν πρόκειται για πολύ πολύ καλές δισκογραφικές δουλειές, αλλιώς δεν θα έβαζα σε αυτή την εκπομπή πολύ πολύ απλά. Και επιλέγω από τους περισσότερους δίσκους πλην ενός που θα συναντήσουμε στην πορεία να ακούμε σήμερα τραγούδια τα οποία δεν είχαν κυκλοφορήσει σαν singles νωρίτερα για την προώθηση των δίσκων, γιατί όταν ακούς ένα δίσκο έχεις ακούσει τα τραγούδια που έχουν βγει νωρίτερα, αλλά να καλύπτεις συνεχώς καινούργια τραγούδια που σου αρέσουν ή τα θεωρείς αξιόλογα, σημαίνει ότι έχει γίνει μια συνολικά καλή δουλειά. Σίγουρα συνολικά καλή δουλειά είναι και το Pylon της Μπιμπαντούμπι, ωστόσο και αυτό όχι στο επίπεδο που μας είχε συνηθίσει με τους προηγούμενους τους δίσκους. Ας ακούσουμε τώρα και το κομμάτι το οποίο κλείνει αυτήν την κυκλοφορία με τίτλο Satellite.

Γυρνάει και κοιτάει πίσω στα 70's. Η Λίζα Μακάλπαϊν για τον τέταρτο της προσωπικό δίσκο, το Angel, και μάλιστα το The Light in the Painting, το οποίο μόλις ακούσαμε ήταν και το πρώτο τραγούδι το οποίο είχε γράψει πίσω το 2024, προετοιμάζοντας τον δίσκο αυτό. Τέλος πάντων, είχε γράψει αυτό το τραγούδι το οποίο στην πορεία βρήκε τη θέση του μέσα στο Angel, μια πραγματικά εξαιρετική δουλειά από τους κορυφαίους δίσκους που έχουν κυκλοφορήσει εδώ και αρκετό καιρό σε αυτό το συγκεκριμένο ύφος. Βέβαια, ίσως και να κοίταξε λίγο περισσότερο από ό,τι έπρεπε προς τα 70's, καθώς ίδια παραδέχθηκε κάποια στιγμή πως χωρίς να το καταλαβαίνει υποσυνείδητα, μάλλον αντέγραψε το One of These Things First από το Brighter Lighter του Nick Drake από το 1971, και μάλιστα προς τη μήνυ της τον έχει καταχωρήσει στα credits του δίσκου ως τραγουδοποιό για το επόμενο κομμάτι, το οποίο θα ακούσουμε με τον τίτλο A Cargos and a New Pair of Pants.

Πανέμορφο τραγούδι πραγματικά, το A Car Wash in the New Pair of Pants, όσο και να μοιάζει με το One of These Things First του Nick Drake. Αυτή ήταν η Λίζα Μακάλπαϊν με το Angel, τον τέταρτο της δίσκο. Αρκετά πιο μπροστά βέβαια είναι ο Beck, αρκετά μεγαλύτερος τους ή άλλους είναι ο Beck και η Έλλη Κακάκη όσον αφορά το σημείο που βρίσκεται στην καριέρα του. 15ος δίσκος για αυτόν τον Ride Lonesome και ο πρώτος μετά από το 2019. Είχε 7 χρόνια να βγάλει δίσκο ο Beck. Ας τον ακούσουμε για αρχή στο μότιτλο τραγούδι.

Και το μεταξύ αυτό ήταν και το πρώτο single που βγήκε για την προώθηση του δίσκου, για την ανακοίνωση βασικά του δίσκου πριν από μερικούς μήνες. Είναι και το μόνο το οποίο διαφοροποιείται αρκετά σε σχέση με τα υπόλοιπα. Το επόμενο που θα ακούσουμε, που ήταν και το δεύτερο το single που το ακολούθησε, δίνει κάπως, θα λέγαμε, ακριβώς το στίγμα για το πώς θα ακούγεται γενικότερα ο δίσκος. Ένας δίσκος ο οποίος βρίσκει τον Beck να κινείται πλέον σε πολύ πιο χαλαρά, πολύ πιο προσωπικά, έτσι πιο ακουστικά indie folk μονοπάτια, που το έχει ξανακάνει στο παρελθόν. Φαίνεται ότι επιστρέφει εκεί και για τη 15η του δουλειά. Τον ακούμε και στο In The Night.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Φαίνεται ότι έκανε ό,τι μπορούσε ο Orville Peck για να επιστρέψει στην επιτυχία των πρώτων των δουλειών εκεί από τα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας μέχρι και το 2022. Ούτως ή άλλως ξανασυνεργάζεται με τον παραγωγό του τρομερού Bronco του 2022, τον Jay Joyce. Συνεργάζεται με πολλούς ακόμα, μεταξύ άλλων και επαγγελματίες τραγουδοποιούς, για να γράψει το Mule, τον τέταρτο του δίσκο, μια πολύ βαθιά προσωπική ιστορία για τον ίδιο, ίσως ο πιο προσωπικός του δίσκος, καθώς αφηγείται το πώς από τις καταχρήσεις, από το να μπει στην αποτοξίνωση, από το σχεδόν να πεθάνει μετά από υπερβολική δόση ναρκωτικών, έφτασε σε σημείο να είναι πλέον καθαρός, που λέμε. Ωστόσο, όσον αφορά τον ήχο, όσον αφορά τα τραγούδια του, νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό του Mule, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν είναι Bronco, καταφέρνει να επιστρέψει στις ρίζες του και μουσικά. Ακούμε και αρκετή παραδοσιακή country, αλήθεια είναι, και αρκετή bluegrass μέσα στο δίσκο, και επιτέλους ξανακούμε από τον Orville Peck τα τεράστια τραγούδια τα οποία μας έγραφε πριν από μερικά χρόνια. Ήταν το Blue Skies, πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα, το ομότιτλο Mule.

0: You've been talking to a man turned mule.
1: Και θα κλείσουμε με τον Νίλ Γιάνγκ, ο οποίος για τον 50ο του δίσκο και δεύτερο με το νέο του σχήμα του Chrome Hearts αποφασίζει να κοιτάξει πολύ πολύ πίσω και να ξεθάψει δύο τραγούδια τα οποία τα είχε γράψει στη δεκαετία του 60, το Cast Me Away From You και το I Love You Forever, να είναι αυτά δύο από τα 7 κομμάτια του second song του καινούριου του δίσκου. Ωστόσο, εμείς δεν θα ακούσουμε κάποια από αυτά, θα ακούσουμε ένα από τα καινούργια. Θα ακούσουμε το Soon I Might Be Going, ένα από τα πολύ πολύ μεγάλα, πάνω από 9 λεπτά σε διάρκεια το τραγούδι αυτό, για να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή και για να ανανεώσουμε βέβαια το ραντεβού μας για αύριο, πάντα στις 5 η ώρα και εδώ στον 958 της R3. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτηση, Ηλίας Σταμπουλής σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: θέατρο.
1: Το μισό του μηδέν.
0: Το μισό του μηδέν.
1: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
2: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
1: Όσα το μυαλό κρύβει,
2: το μισό του μηδέν.
1: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
2: Από τις 2 Οκτωβρίου
1: στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της R3.
4: The Great Gig, η μεγαλύτερη Pink Floyd Tribute Band στην Ελλάδα, στη Μονή Λαζαριστό. The Great Gig, ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από τα σπουδαιότερα κομμάτια σταθμούς από το σύνολο της δισκογραφίας των Pink Floyd. The Great Gig, μια πραγματική εμπειρία Pink Floyd. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Μονή Λαζαριστό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της R3.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Ξεκινήσαμε για σήμερα με ένα από τα καινούργια οργανικά κομμάτια του πιανίστα και συνθέτη Γιώργου Μπερερή. Sea in Common είναι ο τίτλος του νέου του δίσκου που κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες ολοκληρωμένος. Ο Γιώργος Μπερερής έχει έδρα το Ρότερνταμ και συνομιλεί δημιουργικά με την σύγχρονη jazz, έχοντας ως αφετηρία την ελληνική και την ευρύτερη μεσογειακή μουσική παράδοση. Και είναι αυτά τα παραδοσιακά στοιχεία που είναι εμφανή και στο Λιούμ, το κομμάτι που ακούσαμε μόλις, και είναι αυτό που ανοίγει το Sea in Common. Το άλμπουμ αυτό γεννήθηκε μέσα από τις πρόσφατες περιηγήσεις και τα ταξίδια του Γιώργου Μπερερή στη Μεσόγειο και στα Βαλκάνια. Στον πυρήνα του βρίσκονται κοινά ηχοτοπία που επανεμφανίζονται από τόπο σε τόπο, και αυτά είναι η γιορτινή μουσική, η αστική βοή, η ήχη της φύσης και της καθημερινότητας, αλλά κυρίως οι ανθρώπινες συναντήσεις, εκείνες τις στιγμές όπου οι άνθρωποι που δεν μοιράζονται απαραίτητα μια κοινή γλώσσα καταφέρνουν μέσα από τη μουσική να επικοινωνήσουν και να συνδεθούν. Μαζί με τον Γιώργο Μπερερή που ακούσαμε στο πιάνο, ο Έκτορας Ρέμσα και ήταν στα τύμπανα και ο Λάμπρος Παπανικολάου στο κοντραμπάσο. Και εμείς είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313-338-456. Θα συνεχίσουμε να ακούμε νέες κυκλοφορίες σήμερα από τον ευρύτερο χώρο της jazz σε όλη την διάρκεια της εκπομπής. Συνηθίζουμε μια στο τόσο να κάνουμε τέτοιες εκπομπές, μιας και η σκηνή της ελληνικής jazz είναι πλούσια. Υπάρχουν πολλές και καλές παραγωγές και κυρίως υπάρχουν πλέον πάρα πολύ καλή μουσική, και νεότεροι και παλιότεροι, που σχηματίζουν αυτήν την κοινότητα της ευρύτερης jazz μουσικής. Και θα παραμείνουμε σε αγαπημένους πιανίστες και θα ακούσουμε κάτι από το Waving Hands, τον τελευταίο, τον πιο πρόσφατο δίσκο του Σταύρου Λάντσια. Και αυτό είναι ένα άλμπουμ το οποίο ο Σταύρος Λάντσιας αφιερώνει στις μικρές δίδυμες κόρες του. Υπάρχει και σε αυτό το άλμπουμ του Λάντσια μια κινηματογραφική ατμόσφαιρα που μπορεί να αντιληφθεί κανείς ακούγοντας τις συνθέσεις του. Υπάρχει ένα έντονο groove και μια γενικότερη αισιοδοξία που είναι λογικό, μιας και ο Λάντσιας εμπνέεται από την γέννηση των δίδυμων κοριτσιών του. Και εμείς θα ακούσουμε το κομμάτι που έχει τον τίτλο «Γλυκιά Ρουτίνα».

Ακούσαμε την γλυκιά ρουτίνα, μια σύνθεση του Σταύρου Λάντσια που βρίσκεται στο τελευταίο του άλμπουμ. Ο Σταύρος Λάντσιας έχει σπουδάσει και κλασικό πιάνο, ασχολείται όμως με ρεπερτόριο που ξεφεύγει από αυτό, μπορεί όμως και κάποιες φορές να περιστρέφεται και γύρω από αυτό. Υπάρχει ένα είδος της λεγόμενης σύγχρονης κλασικής μουσικής, το οποίο θα ακούσουμε στα επόμενα δύο κομμάτια, σχεδόν δύο χρόνια μετά το Vanishing Point και τις συναυλίες των Climate Change σε διάφορες ελληνικές πόλεις το 2026. Οι Climate Change επιστρέφουν με ένα κομμάτι που αναδεικνύει την μουσική τους ταυτότητα, και αυτό είναι η σύγχρονη σύνθεση, η αυτοσχεδιαστική δυναμική και στοιχεία της παράδοσης των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου που κινούνται πέρα από τα σταθερά σύνορα. Η Climate Change είναι το σχήμα που αποτελείται από τον Χρήστο Ραφαηλίδη που θα ακούσουμε στο βιβράφωνο, τον Πέτρο Κλαμπάνη που θα ακούσουμε στο κοντραμπάσο, ο Αντώνης Σουσάμογλου και ο Ντέιβιντ Μπόγκορατ είναι στα βιολιά, ο Θανάσης Οργκούνης είναι στη βιόλα, ο Βασίλης Σαΐτης στο τσέλο, και το Break In είναι ο τίτλος του καινούριου κομματιού των Climate Change και είναι μια σύνθεση του Αντώνη Σουσάμογλου.

Ακούσαμε το Break In, το ολοκαίνουργιο κομμάτι των Climate Change που μόλις κυκλοφόρησε και είναι μια σύνθεση του Αντώνη Σουσάμογλου. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σχήμα η Climate Change στο χώρο της σύγχρονης κλασικής μουσικής και της jazz. Συνδυάζουν ήχους από βιμπράφωνο, κουαρτέτο, εγχόρδων και κοντραμπάσο. Είχαμε φιλοξενήσει στις αρχές του 2026 τον Αντώνη Σουσάμογλου και τον Χρήστο Ραφαηλίδη εδώ στο ραδιοφωνικό στούντιο για να παρουσιάσουμε το Vanishing Point που είναι ο πρώτος δίσκος του σχήματος που λίγες μέρες αργότερα είχαμε απολαύσει και live στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Και εμείς θα ακούσουμε από τον δίσκο αυτό το Vanishing Point, ακόμα μια σύνθεση του Αντώνη Σουσάμογλου, το Tango Fugato.

Ζούμε σε μια εποχή που οι απλές αλήθειες έχουν μεγαλύτερη σημασία από ποτέ. Έχει σημασία να νιώθουμε τις αλήθειες αυτές, να τις βλέπουμε, να τις μοιραζόμαστε. Ζούμε σε μια εποχή όπου οι αλήθειες συχνά μένουν απαρατήρητες, αλλά οι αλήθειες είναι εδώ, γύρω μας, κρυστάλλινες και καθαρές. Η φύση μας και η ουσία μας είναι να τις νιώθουμε. Είναι εκεί που συντονιζόμαστε και ταυτιζόμαστε, και ακριβώς εκεί ζει και η μουσική, σε αυτόν τον ασφαλή χώρο που δημιουργείται, όπου η μουσική ρέει, εμπνέει και μιλάει σε όλους, ανεξαρτήτως τόπου ή χρόνου. Και με αυτά τα λόγια μας παρουσιάζει ο σαξοφωνίστας και συνθέτης David Lynch το νέο του άλμπουμ που έχει τον τίτλο Truths Be Told, το οποίο γεννήθηκε μέσα από αυτές τις αλήθειες. Εμείς ακούμε το κομμάτι Love of Life, που είναι μια σύνθεση του David Lynch, ο οποίος ήταν και στα πνευστά. Θα συνεχίσουμε με την Τέρι Βακιρτζόγλου, η οποία είναι τραγουδίστρια, συνθέτρια και εκπαιδευτικός, της οποίας το έργο ενσωματώνει την ερμηνεία, την παιδαγωγική και την δημιουργική έρευνα στην jazz και στη σύγχρονη μουσική. Περμάνθια είναι ο τίτλος της δεύτερης δουλειάς της Τέρης Βακιρτζόγλου, μια δουλειά η οποία κυκλοφορεί από την PK Music και έχει ως βάση της την jazz και επιρροές από την pop, την progressive rock και την soul μουσική. Και εμείς θα ακούσουμε το She Will Save Us All σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από την Τέρι Βακιρτζόγλου.

She Will Save Us All. Ακούσαμε σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από την Τέρι Βακιρτζόγλου. Ο Βαγγέλης Στεφανόπουλος ήταν στο πιάνο και στα keyboards, ο Κωστάς Κωνσταντίνου στο κοντραμπάσο και Jason Wastor στα τυμπανά. Και θα συνεχίσουμε ακούγοντας κάτι και κάνοντας και μια μικρή αναφορά στην Άννα Μαρία Συνοπίδου, η οποία είναι μια νεαρή μουσικός από την Κατερίνη και η οποία έχει εξασφαλίσει πλήρη υποτροφία για σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ στην Βοστόνη, που είναι ίσως το καλύτερο πανεπιστήμιο στον κόσμο στο κομμάτι της jazz και της world μουσικής και όχι μόνο. Η Άννα Μαρία Συνοπίδου παίζει καβάλ, κατάφερε να ξεχωρίσει και στα Umbria Jazz Clinics το 2026 στην Περούτζια της Ιταλίας και εμείς θα την ακούσουμε στην μεταγραφή που έχει κάνει στο solo του Jay Jennings τον Snarky Puppy στο κομμάτι The Curtain, το οποίο εδώ παρουσιάζεται με καβάλ.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

In Between, ακούμε από την Έλενα Σάσον, από την καινούρια της δουλειά, η οποία κυκλοφορεί και αυτή από την PK Music, την δισκογραφική εταιρεία του Πέτρου Κλαμπάνη, και είναι αυτή μια δισκογραφική η οποία δίνει βήμα σε παλιότερους και νεότερους δημιουργούς να εκδώσουν το έργο τους. Η Έλενα Σάσον είναι μια ερμηνεύτρια και συνθέτρια που συνδυάζει τη σύγχρονη τζαζ με τις μουσικές παραδόσεις των Κούρδων, των Περσών και τις μουσικές παραδόσεις της Μεσογείου γενικότερα. Μέσα από τροπικές μελωδίες, μέσα από τον αυτοσχεδιασμό, δημιουργεί ένα ζωντανό και διαπολιτισμικό ήχο. Στο κομμάτι που ακούσαμε σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από την Έλενα Σάσον, συμμετείχε ο Άρα Ντιτζιάν στο ούτι και στα φωνητικά. Και θα πάμε τώρα στο Sound of Paros, ένα μουσικό σύνολο σύγχρονης jazz. Το Sound of Paros εμπνέεται από το φως, την ενέργεια και τα τοπία του κυκλαδίτικου νησιού. Space Time είναι ο τίτλος του άλμπουμ που κυκλοφόρησαν οι Sound of Paros πριν λίγους μήνες. Το πανέμορφο νησί της Πάρου και το Αιγαίο Πέλαγος αποτελούν την πηγή της καλλιτεχνικής έμπνευσης του project αυτού, του άλμπουμ αυτού. Όλοι οι μουσικοί, οι προσκεκλημένοι καλλιτέχνες και οι συνεργάτες του project The Sound of Paros μοιράζονται την αγάπη για την γαλήνια ομορφιά των Κυκλάδων. Το κοινό στοιχείο των πρωτότυπων συνθέσεων και των jazz standards που υπάρχουν στο νέο αυτό άλμπουμ, το

Space Time είναι ο πειραματισμός με μουσικές ατμόσφαιρες επηρεασμένες από τα χρώματα, τον αέρα και τη θάλασσα του νησιού, και εμείς ακούμε ήδη το κομμάτι που ονομάζεται Ali Baba.

Ακούμε τον Σταύρο Μάνθο στο σοπράνο σαξόφωνο, τον Κίμον Ξίνγκη στο κανονάκι, Γιάννης Παπαδόπουλος και Μάρκ Μπούρον Φώσε είναι στις ηλεκτρικές κιθάρες, Φερούτσιο Γκαντάνη στα κόγκας, Παναγιώτης Κωστόπουλος στα ντραμς και Άρνο Τζινιόν στο ηλεκτρικό βάσο. Ακούμε κομμάτια από το Space Time, το άλμπουμ των Sound of Paros, που είναι κομμάτια που έχουν ηχογραφηθεί και έχουν εμπνευστεί στο ελληνικό κυκλαδίτικο νησί, στην Πάρο. Και θα ακούσουμε τώρα και την πιο πρόσφατη κυκλοφορία των Sound of Paros, που είναι το κομμάτι που έχει τον τίτλο «Άμα Ριβιέρε». Η Μάκη Νακάνο είναι στο τραγούδι και στην αφήγηση.

Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, θα σας αποχαιρετήσουμε με τους Urcam de Lima, που είναι ένα σύνολο από μουσικούς που αποτελούνται από σπουδαστές του σύγχρονου οδείου Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησαν μάλλον από εκεί, από το σύγχρονο οδείο, και πλέον η Urcam de Lima είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σχήμα. Το Urca Goes Jazz αποτελεί ένα παράλληλο εγχείρημα των Urcam de Lima, το οποίο εστιάζει αποκλειστικά στην jazz, αντλώντας έμπνευση από την αισθητική των μεγάλων jazz ορχιστρών. Το project συνδυάζει φρέσκες ενορχιστρώσεις διαχρονικών jazz κομματιών με πρωτότυπες συνθέσεις, τις οποίες ερμηνεύει το σύνολο αυτό, που αποτελείται από 4 πνευστά: πιάνο, μπάσο, drums και φωνή. Και εμείς θα ακούσουμε τους Urcam de Lima στο Wave, που είναι μια από τις πιο αναγνωρισμένες συνθέσεις του Αντώνιο Κάρλος Ζομπίν. Η νέα ενορχίστρωση είναι από τους Urcam de Lima, η μουσική είναι από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

0: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
2: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μουσικές επιλογές από τη Μαρία Βλαχοπούλου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Όλα θέατρο.
1: Το μισό του μηδέν.
0: Το μισό του μηδέν.
1: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
2: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
1: Όσα το μυαλό κρύβει.
0: Το μισό του μηδέν.
1: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
2: Από τις 2 Οκτωβρίου.
1: Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
2: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: have a dream today.
1: Νέα και νότες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό από τον πλανήτη Α.
2: Επειδή η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Planet B.
3: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
4: Ground control to Major Tom.
5: Για τη Βαβέλ του κόσμου μας.
6: Only one chance.
2: Για το αδύνατο πριν γίνει αδιανόητο.
6: No more glow. Only one.
1: Planet B.
7: Μία εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤ3
2: με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γκίρμπα.

Την καλησπέρα μας αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές της δημόσιας ραδιοφωνίας της ΕΡΤ και ειδικότερα της ΕΡΤ 3 και του πολιτιστικού της ραδιοφώνου το 958. Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη του 2026, αυτό δείχνει σήμερα το ημερολόγιο, να σας καλησπερίσουμε, να σας καλωσορίσουμε στην ακρόαση και τη σημερινής περιπλάνησής μας στον κόσμο, πλούσια έτσι και αλλιώς τα νέα που μας έρχονται από παντού, όχι κατά ανάγκη είναι ευχάριστα, ακριβώς το αντίθετο, όλα είναι δυσάρεστα.

Ich bin ein Berliner. Είμαι ένας Βερολινέζος. Έλεγε ο Τζον Κένεντι στις 26 Ιουνίου του 1963. Εκεί στο δημαρχείο του Σιούνεμπεργκ, στο δυτικό Βερολίνο. Η αλήθεια είναι ότι στο Βερολίνο ελάχιστοι κοίταξαν. Αποστρέφονται τα αποτελέσματα του Βερολίνου. Εστιάζουν στην πανολευθερία του CDU και του Friedrich Merz. Στην Πομερανία. Μιλάμε για συντριβή του Friedrich Merz. Σας τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι ενδεχομένως να δρομολογηθούν πολιτικές εξελίξεις και να έχουμε ακόμη και παρέτηση στο Friedrich Merz. Αυτό όμως βγήκε να το ξεκαθαρίσει από την αρχή ως απίθανο ενδεχόμενο ο ίδιος ο καγκελάριος Γερμανίας. Είπε ότι θα συνεχίσει να ηγείται του κόμματος και θα προσπαθήσει να αναστρέψει το κλίμα. Βεβαίως τώρα μόλις ξεκινά η μεγάλη συζήτηση για το τι συνιστά συντριβή στη Γερμανία με αυτό το παρελθόν. Λοιπόν, θα σας τα πούμε αναλυτικά, θα προσπαθήσουμε να έχουμε την δική μας υποκειμενική έτσι, προσέγγιση των γεγονότων, όπως πάντα. Η αντικειμενικότητα έτσι κι αλλιώς έχει γίνει ένα εύπλαστο αντικείμενο στα χέρια των δημαγωγών και των προπαγανδιστών όλων των πλευρών, για να μην παρεξηγούμαστε. Οπότε εμείς παραμένουμε φανατικά υποκειμενικοί σε ό,τι σας μεταδίδουμε, αξιολογώντας βεβαίως την βαρύτητα των ειδήσεων από όπου και αν προέρχονται. Δηλαδή, αν προέρχονται από το Βερολίνο οι ειδήσεις που είναι σημαντικές, είναι κακό. Λέμε τώρα για την επικράτηση της αριστεράς, Die Linke. Ήδη άρχισαν οι κραυγές από το ακροδεξιό στρατόπεδο και λένε ότι πλέον στην τοπική κυβέρνηση του Βερολίνου θα συνδιοικούν αντισημίτες και ισλαμιστές. Για να δείτε πού φτάνει η αισχρότητα στη μετάβαση των ειδήσεων από το Βερολίνο, μία από τις φωτογραφίες που κυριαρχεί από την επικράτηση του κόμματος Die Linke απεικονίζει έναν Τούρκο να πανηγυρίζει ανάμεσα στους νικητές των εκλογών. Και αυτό, κατά το μέσο που μεταδίδει την πληροφορία αυτή και τη φωτογραφία, είναι μία είδηση για αυτούς φρικτή ενδεχομένως. Μιλάμε τώρα για Τούρκους τρίτης και τέταρτης γενιάς που ζουν για πάρα πολλά χρόνια στη Γερμανία και έχουν μεγαλώσει Γερμανοί δηλαδή, όπως άλλωστε και πολλοί συμπατριώτες μας Έλληνες και Ιταλοί και Ισπανοί και άνθρωποι που ανοικοδόμησαν ουσιαστικά σε οικονομικό επίπεδο τη Γερμανία. Την ανέστησαν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από τα ερείπια της. Κατά τα άλλα, δεν είναι το επίκεντρο του κόσμου η Γερμανία, είναι ανησυχητικά τα νέα που έρχονται από εκεί με την άνοδο της ακροδεξιάς του AfD, παρότι δεν επικράτησε στο Βερολίνο. Αλλά έχουμε και άλλα νέα, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι σταμάτησε τη λειτουργία του ένα το κεντρικότερο ουσιαστικά διελιστήριο στη Ρωσία, μετά από επίθεση από ουκρανικά drones, προκαλώντας ένα νέο σοκ στην σπασμένη έτσι κι αλλιώς ενεργειακή αλυσίδα του κόσμου μας. Πριν από λίγα 24 ώρα είχαμε την επέτειο της δολοφονίας του αντιφασίστα Παύλου Φίσα από χρυσαυγίτικο μαχαίρι. Σήμερα,
συμπληρώνονται 8 χρόνια από το λιντσάρισμα σε κοινή θέα ενός ανθρώπου που τόλμησε να είναι διαφορετικός, του Ζακ Κωστόπουλου ή Ζακιό. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη πορείες σε κεντρικές πόλεις της χώρας, σε μεγάλες πόλεις της χώρας και στην Αθήνα φυσικά, αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Και πληροφορούμαστε ότι η πορεία ξεκίνησε από το άγαλμα Βενιζέλου με τη συμμετοχή συνδικάτων, της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, του Αναρχικού Αντιεξουσιαστικού Χώρου, οργανώσεων της Εξοκοινοβουλευτικής Αριστεράς. Είναι γύρω στα 700 άτομα πληροφορούμαστε και κινούνται προς την Οδό Αγίας Σοφίας. Αυτά για εσάς που αναρωτιέστε ενδεχομένως αν έχετε κολλήσει κάπου στην κυκλοφορία, το τι συμβαίνει στο κέντρο της πόλης. Λοιπόν, δεν είναι υπέροχος ο κόσμος στον οποίο ζούμε. Παρόλα αυτά εμείς θα επιμείνουμε ότι μπορεί να γίνει υπέροχος αν το θελήσουν οι άνθρωποι. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρυθμίζει τον ήχο. Ο Γιάννης Γκύρμπας είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Planet B. Καλή ακρόαση.

Λοιπόν, τα ξέρετε για τη συντριβή. It's a disaster. Το είπε στα αγγλικά. Disaster. Ο Φρίντριχ Μέρτς στις δηλώσεις του, εκεί που ξεκαθάρισε ότι δεν θα παραιτηθεί, τουλάχιστον αυτά δήλωσε στην αρχή, γιατί τα επόμενα 24 ώρα οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι μπορεί να δρομολογηθούν ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στο κόμμα του CDU. Αφήστε τι λέει ο Φρίντριχ Μέρτς τώρα για να καθησυχάσει, αν θέλετε, το ακροατήριο των χριστιανοδημοκρατών.

Λοιπόν, Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Δεν χρειάζονται εξωφρενικές λεπτομέρειες του ακριβώς έγινε. Μάλιστα, οι προβλέψεις, αν θέλετε το λέγαμε και εμείς, σύμφωνα με κάποιες δημοσκοπήσεις, έδιναν περίπου το 7% συντριβή με 7% στις εκλογές του κρατηδίου. Αλλά ούτε καν αυτό το ποσοστό πήρε. 4,9%. Οι εκλογές πάντως για την τοπική κυβέρνηση στο Βερολίνο έφεραν έναν πραγματικό θρίαμβο για την αριστερά, Die Linke. Εδώ να το ξεκαθαρίσουμε. Η αριστερά δεν εκπροσωπείται εν το συνόλο από το κόμμα Die Linke. Die Linke σημαίνει η αριστερά. Αυτός είναι ο τίτλος του κόμματος. Γιατί στη Γερμανία έχει αριστερά και αριστερά. Μην μπερδευόμαστε. Βεβαίως είναι αρκετά πονηρή, αν θέλετε, πονηρός ο προσδιορισμός Die Linke για να, από την αρχή της δημιουργίας του κόμματος δηλαδή, έτσι ώστε να ενσωματώσει ό,τι υπάρχει σε αριστερό επίπεδο, εν πάση περιπτώσει, εντός των στενών κομματικών οργάνων και πλαισίων. Αντιλαμβάνεστε τι λέμε. Όταν μιλάμε λοιπόν για θρίαμβο της αριστεράς, μιλάμε για θρίαμβο του κόμματος Die Linke. Γιατί υπάρχει και άλλη αριστερά που δεν θέλει να γίνει ούτε κυβερνόσα ούτε τίποτε. Θέλει να γίνει ενδεχομένως κινητήριος μοχλός για καλυτέρευση της κοινωνίας ή ανατροπή, αν θέλετε, των συνθήκων της ανέχειας, της καταπίεσης, της εκμετάλλευσης και πάει λέγοντας. Μεγάλη κουβέντα. Αλλά ας παραμείνουμε εδώ, αυτή η διευκρίνηση ήταν απαραίτητη για το ποιος νίκησε στο Βερολίνο. Το κόμμα ή η αριστερά, όχι η αριστερά συνολικά. Οι εκλογές λοιπόν για την τοπική κυβέρνηση στο Βερολίνο έφεραν όντως έναν θρίαμβο για τους Die Linke με επικεφαλής τη 45χρονη τουρκικής καταγωγής Elif Eralp. Αντίθετα με τα προγνωστικά, το κόμμα της αριστεράς έχει ένα σαφές προβάδισμα ανά των 5 μονάδων από τους χριστιανοδημοκράτες και με το 25% κατάφερε ουσιαστικά να διπλασιάσει τα ποσοστά του. Πώς το κατάφερε? Η εστίαση στο στεγαστικό και σε κοινωνικά θέματα και η σαφής τοποθέτηση εναντίον της ακροδεξιάς προπαγάνδας έδωσαν μια καθαρή νίκη στην ΕΡΑΛΠ, που τώρα έχει τη δυνατότητα να εισέλθει στο κόκκινο δημαρχείο ως κυβερνήτρια, αν μπορέσει να σχηματίσει συνασπισμό με τους πράσινους και τους σοσιαλδημοκράτες. Το κόμμα Die Linke επιβεβαιώνει την τάση και άλλων εκλογικών αναμετρήσεων στη χώρα, ότι δηλαδή καθιερώνεται σε ένα κόμμα με ισχυρή παρουσία στα αστικά κέντρα και κυρίως μεταξύ της νεολαίας. Κοιτάξτε τώρα το διακύβευμα ποιο είναι. Κατά την ταπεινή μας αίσθηση πάντοτε. Και ενδεχόμενως πολλοί και πολλές να συμφωνούν με αυτό. Λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες ότι η ρητορική του κόμματος των Χριστιανοδημοκρατών αλλά και άλλων, αν θέλετε έτσι, ας πούμε, καθεστωτικών κομμάτων είχε κατρακυλήσει, για να δεν πούμε μετακυλήσει, έχει κατρακυλήσει, αν θέλετε, στο επίπεδο της ρητορικής στο AfD όλο το προηγούμενο διάστημα, ειδικά και το μεταναστευτικό, οι οποίοι φωνάζουν συνέχεια Ausländer raus, δηλαδή αλλοδαποί ξένοι, εν πάση περιπτώσει, έξω από τη χώρα, θέλουν να φύγουν όλοι δηλαδή. Λες και αυτό θα είναι η λύση για τη γερμανική οικονομία, η οποία βουλιάζει στην κυριολεξία και τα πράγματα δεν πάνε καλά και ο κόσμος δεν έχει λεφτά και δεν φταίνε βεβαίως οι ξένοι γι' αυτό, αλλά η ασκούμενη οικονομική πολιτική μιας κυβέρνησης η οποία δεν έχει βάλει μυαλό. Τι θέλουμε να πούμε? Ότι ο Φρίντριχ Μέρτς, όπως και άλλοι ομόλογοι του βεβαίως της πολιτικής κοινής της Γερμανίας, υιοθέτησαν την ακροδεξιά ατζέντα, ύψωσαν τους τόνους απέναντι στους μετανάστες και τους πρόσφυγες, στους διαφορετικούς, θέλοντας έτσι να αποσπάσουν ψήφους από την ακροδεξιά, θεωρώντας έτσι, εσφαλμένα κατά την ταπεινή μας αίσθηση, ότι θα απορροφήσουν τη δυσαρέσκεια του κόσμου από τους ανθρώπους της AfD, ας πούμε έτσι, στους ανθρώπους των Χριστιανοδημοκρατών.
τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι. Και το πιο τρανό παράδειγμα ότι αυτή η οφέτηση της ακροδεξιάς ατζέντας ήταν καταστροφική φάνηκε από τα αποτελέσματα σε βάρος των χριστιανοδημοκρατών, αλλά κυρίως από την επικράτηση της Διλίνκε στο Βερολίνο. Γιατί κάποιοι υποστηρίζαν ότι αν έχεις μια ατζέντα η οποία μιλά για ισοτιμία, για αλληλεγγύη, υπέρ των μεταναστών κτλ., δεν θα είχε καμιά τύχη. Είχε τύχη όμως στο Βερολίνο. Και αυτό το μήνυμα δεν ξέρουμε αν θα το παραλάβουν εκεί στο επιτελείο του Φρίντριχ Μέρτς, αλλά και άλλων μεγάλων κομμάτων. Το πιο τρανό παράδειγμα λοιπόν ότι η υιοθέτηση της ακροδεξιάς ατζέντας είναι καταστροφική δεν υπάρχει από το παράδειγμα του Βερολίνου, που δείχνει ότι όταν οι άνθρωποι ενωθούν, μιλήσουν για τα πραγματικά προβλήματα, για την ανέχεια, για το στεγαστικό πρόβλημα που είναι τεράστιο στο Βερολίνο. Κανείς για να νοικιάσει μια γκαρσονιέρα πρέπει να πληρώσει γύρω στα 800 ευρώ. Και είμαστε επίοικοι σε αυτή την εκτίμηση. Βγήκε λοιπόν η Ελίφ Εράλπ και μίλησε ευθέως. Εστίασε στο στεγαστικό, σε κοινωνικά θέματα. Μίλησε για τα επιδόματα, μίλησε για τα εισιτήρια στα μέσα μεταφοράς, για το μετρό, τα λεωφορεία, και υποσχέθηκε προεκλογικά ότι θα μειώσει τις τιμές των εισιτηρίων. Δεν γίνεται, λέει, να κινούμαστε με αυτές τις υψηλές τιμές. Και ότι θα λύσει το ζήτημα με το στεγαστικό. Θα φροντίσει να χαμηλώσουν τα ενίκια, να πάρει δραστικά μέτρα. Σε διαφορετική περίπτωση θα έχουν επιπτώσεις οι ιδιοκτήτες που εκβιάζουν στην κυριολεξία δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους με την τακτική τους αυτή. Καθαρή νίκη Εράλπ. Και για τους χριστιανοδημοκράτες είτε αυτή σημαίνει μια πτώση άνω των 8 μονάδων. Και εδώ ανασύρουν το παλιό μουχλιασμένο, έχουμε την εντύπωση, δόγμα των δύο άκρων. Μιλούν για την ανισχυτική αύξηση των ακροδεξιών, αλλά μιλούν και για αύξηση, αυτή τη θεωρούν ανισχυτική, της αριστεράς. Ακόμα πιο συντριπτική είναι η ήττα της χριστιανοδημοκρατίας στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, όπου μόλις και μετά βίας φαίνεται να περνά το εκλογικό σκαλοπάτι του 5%, όταν πριν από 5 χρόνια βρισκόταν στο 13,3%. Είναι το χειρότερο αποτέλεσμα του CDU στην ιστορία του σε όλη τη χώρα. Θα σας πούμε κι άλλα σε λίγο, αλλά θα ακούσουμε ένα τραγούδι πρώτα από τον Μπολμπέρ, έναν καλλιτέχνη ο οποίος μιλά, γιατί άλλο, για το Βερολίνο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Αυτό το γνωρίζατε;

Παραμένετε συντονισμένοι εδώ στον 98 της R3, φίλες και φίλοι, και βλέπουμε τις πολύ σημαντικές πολιτικές εξελίξεις που έχουν προκύψει στη Γερμανία μετά και από αυτά τα δύο απογοητευτικά καταστροφικά αποτελέσματα για το CDU, το κυβερνών κόμμα, κυρίες και κύριοι, του Friedrich Merz. 16 μήνες μετά την ανάληψη της εξουσίας, θυμίζουμε, από τον ίδιο, και η υπόσχεση για οικονομική ανάκαμψη και πολιτική σταθερότητα έχει δώσει τη θέση της σε ένα πολύ πιο προσωπικό ερώτημα: πόσο ακόμη μπορεί να αντέξει ο καγκελάριος σε αυτή τη θέση? Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι η αμφισβήτηση του καγκελαρίου είχε αρχίσει πριν ανοίξουν οι κάλπες. Σύμφωνα με την Deutsche Welle, στην έρευνα Deutschland Trend των αρχών Σεπτεμβρίου, μόλις το 13% δηλώνει ικανοποιημένο από το έργο του Merz. Το Πολίτικο κατέγραφε ήδη από τις 17 Σεπτεμβρίου παρασκηνιακές συζητήσεις στελεχών για ένα Kanzlertausch, αλλαγή καγκελαρίου δηλαδή, με στόχο να ανακοπεί η πτώση της κυβέρνησης. Ο Merz είπε δεν παρετείται. Αν η πίεση γίνει αφόρητη όμως, ο Merz μπορεί να παραιτηθεί. Η αποχώρησή του δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά προώρες εκλογές, ούτε διάλυση του κυβερνητικού συνασπισμού. Οι ίδιοι εταίροι μπορούν να συμφωνήσουν σε νέο καγκελάριο και να συνεχίσουν τη διακυβέρνηση. Υπάρχει ιστορικό προηγούμενο, πρέπει να πούμε. Το 1974, μετά την παρέτηση του Willy Brandt, ο Helmut Schmidt ανέλαβε την καγκελαρία, διατηρώντας τη συνεργασία σοσιαλδημοκρατών και φιλελεύθερων. Για τον σημερινό συνασπισμό, μια συντεταγμένη διαδοχή θα μπορούσε να αποτελέσει τρόπο αποφυγής μιας επικίνδυνης εκλογικής αναμέτρησης. Θα απαιτούσε ωστόσο διαπραγμάτευση για το πρόσωπο και την πολιτική που θα ακολουθήσει.

Μπερλίν, Βερολίνο, η ιστορία μιας μεγάλης αγάπης. Αυτό ήταν ουσιαστικά το περιεχόμενο αυτού του σποτ από τους Die Linke, λίγο πριν θριαμβεύσουν στο Βερολίνο, εστιάζοντας στο στεγαστικό, σε κοινωνικά θέματα και τοποθετούμενοι σαφέστατα, χωρίς ναι μεν αλλά, εναντίον της ακροδεξιάς προπαγάνδας, που έδωσαν μια καθαρή νίκη στην Ελίφ Εράλπ, που τώρα έχει τη δυνατότητα να εισέλθει στο κόκκινο δημαρχείο ως κυβερνήτρια. Είναι πολλά τα μαθήματα που παίρνουμε από τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία, φίλες και φίλοι. Οι μένοι τιμένοι προσπαθούν να περισσώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί, αλλάζοντας ενδεχομένως το μανολιό και τα ρούχα του, αλλάζοντας καγκελάριο δηλαδή, ενδεχομένως μετά από λίγα 24 ώρα, μπορεί και όχι, δεν έχει σημασία. Θα καθίσουν τα επιτελεία τους και θα παραλάβουν το μήνυμα να το ξετυλίξουν, να δουν τι έχει μέσα, και αν δεν καταλάβουν τίποτα, τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα. Έχουμε την εντύπωση. Συνολικά, αν θέλετε, για το πολιτικό σύστημα της Γερμανίας και της Ευρώπης, με την γενικευμένη άνοδο της ακροδεξιάς σε διάφορες χώρες. Αλλά το παράδειγμα του Βερολίνου προσφέρει μια πραγματική εναλλακτική, όχι μόνο για τη Γερμανία, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη. Εναλλακτική με την πραγματική έννοια της λέξης, όχι με αυτό που προσπάθησαν να κάνουν και στο AfD, προσφέροντας δήθεν εναλλακτική λύση στη Γερμανία, μη σεβόμενη ακόμα και τη μεγάλη παράδοση των κινημάτων της Γερμανίας, που παραδοσιακά πρέπει να πούμε ότι η Alternativen, η εναλλακτική στη Γερμανία ήταν πάντοτε στην εξοκοινοβουλευτική αριστερά, σε άλλους χορούς των αυτονόμων κτλ. Κτλ. Που δεν είχαν καμία σχέση βεβαίως με την ακροδεξιά προπαγάνδα, την φιλοναζιστική προπαγάνδα, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχουμε δει τις καταβολές πολλών στελεχών του AfD που είχαν έρθει στο φως της δημοσιότητας και πριν τις ανοίξουν οι κάλπες σε όλα τα κρατήδια, τα τελευταία τρία κρατήδια λέει στη Γερμανία, όπου συνετρίβει το CDU. Και είχαμε δει τις σχέσεις που είχαν με νεοναζιστικές παραφιάδες, αρκετοί από αυτούς με παιδική πορνογραφία. Υπήρχε καταδίκη ενός ανθρώπου συγκεκριμένα, για να μην λέμε αόριστα, και για τέτοια ζητήματα, και ήταν στελέχος του AfD και διεκδικούσε να εκλεγεί. Τρελά πράγματα στην κυριολεξία. Πάνε να οδηγήσουν πάλι την Ευρώπη στην Άβυσσο, αλλά υπάρχουν απαντήσεις, όπως το Βερολίνο. Όχι ότι τασόμαστε σόν και καλά με την έννοια της επικράτησης ενός κόμματος που λέγεται Die Linke της αριστεράς στο Βερολίνο. Με την έννοια ότι υπάρχει και κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει, αδερφέ που λένε. Ότι υπάρχει και η άλλη εναλλακτική. Ότι υπάρχει και ένας άλλος κόσμος, ο οποίος είναι εφικτός γιατί είναι υπαρκτός. Ένας κόσμος που δεν υιοθέτησε την ακροδεξιά ρητορική και πολύ περισσότερο την ακροδεξιά πρακτική, γιατί η ακροδεξιά προβαίνει και σε πράξεις και οι πράξεις αυτές σε πολλές περιπτώσεις είναι εγκληματικές πράξεις. Έχουν βάλει φωτιά σε καταβλισμούς προσφύγων στο παρελθόν, έχουν επιτεθεί σε μετανάστες, έχουν σκοτώσει ανθρώπους, έχουν μαχαιρώσει. Μιλάμε για εγκληματικές οργανώσεις. Και το έχουμε βιώσει και στην Ελλάδα αυτό. Και ορισμένοι συνάνθρωποι μας έχουν χάσει τη ζωή τους. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα για το Βερολίνο.

Ήταν η Coach Rides, Berlin. Και αφήσαμε επίτηδες και τα παιδάκια αυτά που επαναλάμβαναν βεβαίως αυτό το μότο, αν θέλετε το ρεφρέν του κομματιού για το Βερολίνο. Και χαιρόντουσαν ιδιαίτερα, πριν να δείτε τις εικόνες για να καταλάβετε δηλαδή. Αφήνουμε προσωρινά το πολιτικό τοπίο που κινείται σε θολά νερά πλέον στη Γερμανία. Και θα δούμε τι γίνεται στο σκοτάδι των πολέμων. Αν μπορούμε να ρίξουμε λίγο φως εκεί. Το μεγαλύτερο διελιστήριο της Μόσχας, ιδιοκτησίας της Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που ξέσπασαν στις μονάδες του από την πρωτοφανή επίθεση ουκρανικών drones χθες την Κυριακή. Την είδηση μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο τρεις πηγές του πετρελαϊκού κλάδου. Οι πηγές δήλωσαν ότι και οι δύο μονάδες πρωτογενούς απόσταξης αργού πετρελαίου του διηληστηρίου έπιασαν φωτιά μετά την πτώση drones στο χώρο και ότι ίσως χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την αποκατάσταση των ζημιών και την αποκατάσταση των εργασιών. Για να σας δώσουμε να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό και για τη Ρωσία αλλά και για αλλού, η πρώτη μονάδα του συγκεκριμένου διηληστηρίου έχει δυναμικότητα 21.400 μετρικών τόνων ημερησίως και αντιπροσωπεύει το 53% της συνολικής δυναμικότητάς του. Η δεύτερη μονάδα επεξεργασίας αργού πετρελαίου, Europlus, έχει δυναμικότητα 18.800 τόνων ημερησίως και που αποτελεί το υπόλοιπο 47% της δυναμικότητας. Είναι ενδεικτικό ότι στο Διεθνές Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Αγίας Πετρούπολης δεν υπήρξε προσφορά προς πώληση καυσίμων που παράγονται από το διηληστήριο της Μόσχας. Σημειωτέων ότι νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του είχε αναφέρει ότι η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της πετρελαϊκής βιομηχανίας της και καλούσε σε τερματισμό του πολέμου. Η ανάρτηση Τραμπ δημοσιοποιήθηκε σχεδόν ταυτόχρονα με τη δημοσιοποίηση εκ μέρους των Financial Times ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε χθες Κυριακή από τον Ζελένσκι να σταματήσει τα πλήγματα εναντίον ρωσικών διηληστηρίων. Και αυτός έκανε το ακριβώς αντίθετο. Το βασικό μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου, λέει, θα μπορούσε να συμπυκνωθεί σε τρεις λέξεις. Diesel, diesel, diesel. Αναφέρουν οι

Αξιωματούχοι στους Financial Times προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τον Ζελένσκι να διατάξει τις ένοπλες δυνάμεις του να σταματήσουν τις επιθέσεις με ντρόουνς και πυράβλους. Και γιατί ανησυχεί ο Τραμπ τώρα? Το ντίζελ, κυρίες και κύριοι, έχει εξελιχθεί σε πολιτικό πρόβλημα για τον Αμερικανό πρόεδρο εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Καθώς οι ζημιές που έχουν προκαλέσει υποδομές, τόσο ο πόλεμος με το Ιράν όσο και η σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας περιορίζουν την προσφορά, ωθώντας τις τιμές στις ΗΠΑ σε πρωτοφανή επίπεδα. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με το τραγούδι σήμερα, φίλες και φίλοι, «Τι υπέροχος κόσμος», για να δείξουμε, αν θέλετε, το πώς μπορεί να μην είναι υπέροχος αυτός ο κόσμος αν δεν το θέλουν οι άνθρωποι. Και κυρίως αυτοί που διοικούν ή εξουσιάζουν τον πλανήτη μας ή θέλουν να τον εξουσιάζουν, χωρίς να μπαίνει φραγμός ή φραγή από κανέναν, αν δεν τα αποφασίσουν οι ίδιοι πολίτες σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, αραιά και πού, κάθε 3, 4, 5 χρόνια. Αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε στη συνέχεια είναι ένα τραγούδι της Gazprom. Το εντοπίσαμε, το τσιμπήσαμε και να το.

0: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Πώς θα αντιδράσουμε και πώς δεν θα συμβιβαστούμε με το τέρας.
1: Ανθρώπινα δικαιώματα. Το οξυγόνο της ζωής.

0: Ο Ζακ Κωστόπουλος, φίλες και φίλοι, ή Τζάκι Ο, πέθανε μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του στο κέντρο της Αθήνας. 8 χρόνια μετά, η υπόθεση παραμένει σημείο αναφοράς για τη βία απέναντι σε όσους δεν χωρούν στα στερεότυπα και τις κανονικότητες της κάθε πόλης.
1: Ο Αχιλλέας από το Κάιρο εδώ και χρόνια ζει στην Αθήνα, σε ένα υπόγειο σκοτεινό, γωνιακό, κάπου στη Σίνα. Μαζί του ζει κάποιος μηνάς, για αυτούς τους δυο και τι δεν λένε.

Συγκεντρώσεις και πορείες είναι σε εξέλιξη και στην Αθήνα και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι. Εδώ στην Θεσσαλονίκη από το άγρημα του Βενιζέλου ξεκίνησε η πορεία.

0: Η Αγάπη Βαρούνη στην Λάιφο γράφει μεταξύ άλλων ότι 8 χρόνια μετά τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, η Γλάδστονος στο κέντρο της Αθήνας παραμένει κάτι περισσότερο από τον τόπο ενός εγκλήματος, που καταγράφηκε μπροστά σε περαστικούς και κάμερες. Είναι η οδός όπου ένας άνθρωπος ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στο κέντρο της Αθήνας, μπροστά στην απάθεια σχεδόν όλων όσων παρακολουθούσαν. Είναι το σημείο όπου συναντήθηκαν η αυτοδικία, ο κοινωνικός στιγματισμός, η αστυνομική βία και οι πρόθυμες ετιμιγορίες της πρώτης δημοσιογραφικής κατά τα άλλα αφήγησης.
1: Τα βράδυ απ' έξω σαν περνάς, μια μουσική ακούς και γέλια.
2: Και στο υπόγειο, αν κοιτάς, βλέπεις μια Ολλανδία.

Ο Ζακ Κωστόπουλος ήταν ακτιβιστής, συγγραφέας, drag performer. Ως Τζάκι Ο μιλούσε δημόσια για την ορατότητα, το στίγμα γύρω από τον HIV, τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα, την ελευθερία της έκφρασης και τις ζωές που η κοινωνία επιμένει να αντιμετωπίζει ως μικρότερης αξίας. Η παρουσία του δεν εξαντλείται στις συνθήκες δολοφονίας του. Ήταν ο άνθρωπος που διεκδίκησε να υπάρχει δημόσια χωρίς να απολογείται για την ταυτότητά του.

Η ανακοίνωση της ομάδας Justice for Zach Zaki αναφέρει μεταξύ άλλων, την έχουμε μπροστά μας, 8 χρόνια σήμερα χωρίς τον Ζακ, χωρίς τη Ζάκη, χωρίς το γέλιο, την τρυφερότητα, την πολιτική οξυδέρκεια, την οργή, τη λάμψη. Χωρίς έναν άνθρωπο που αρνήθηκε να μικρύνει για να χωρέσει στις κανονικότητες των άλλων. Ο Σεπτέμβρης πονάει λίγο περισσότερο, γιατί κάθε 21 του μήνα προσθέτει έναν ακόμη χρόνο στην απώλεια, στο πένθος, σε εκείνη την τρύπα οδύνης που μεγαλώνει μαζί με την απουσία. Ο Παύλος Παυλίδης μιλάει για τον Ζακ, αυτό το αλλιώτικο παιδάκι, όπως είναι και ο τίτλος του τραγουδιού.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση, φίλες και φίλοι, εδώ της εκπομπής Planet B από τον E58 της R3. Η υπόθεση του λιντσαρίσματος, της άγριας δολοφονίας ουσιαστικά του Ζακ Κωστόπουλου, είχε κάνει τον γύρο του κόσμου και αποτελούσε για καιρό μια διεθνή είδηση, μια είδηση την οποία ακόμη παρακολουθούν κάποια μέσα για να δουν την εξέλιξή της και αν έχουν πληρώσει οι ένοχοι, γιατί υπάρχουν τέτοιοι, για τη δολοφονία αυτού του ανθρώπου. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρύθμισε τον ήχο. Ο Γιάννης Γκύριμπας ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Να έχετε ένα καλό βράδυ.

οριζόντα. Με σύρματα και αγκάθια οι νομοθέτες θέλω μας φέρνουν με πορεία στα επίγοντα. Με πρόσωπα σκισμένα τους δεραπέτες και όπως κοιτάουμε προς το μέρος που κοιτάζαμε, τα πρόσωπά μας όλο μοιάζει να κοιτάμε. Που μας κοιτούν με απορία τόσο επίμονα που δεν αντέχουμε και τους χαμογελάμε. Μα γελάσουνε κι αυτοί τότε αλίμονο. Είχαμε πάντα τόσα πράγματα να πούμε για όλα αυτά που εμείς ποτέ μας δεν τολμήσαμε. Για όσα κρίμα ούτε τώρα.

Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πες στη μαμά πως θα αργήσω. Με τη Μαρία Βασιλιάδου. Στον 958 τη ΣΕΡ 3.
3: Like, it's always raining. This one's, yeah.

Αυτά είναι ωραία πράγματα να γίνονται. Αυτές είναι οι μεγάλες χαρές που παίρνουμε από την ύπαρξη του διαδικτύου και από τη δυνατότητα που μας δίνει να βρισκόμαστε εκεί που δεν βρισκόμαστε. Όπως ας πούμε στην 55ωρη εκδήλωση installation που έκαναν κάπου εκεί στο Μεξικό, αυτή η παρέα, η Latin Mafia και η Fred Edit. Ήταν και ο Brian Eno εκεί. Εξάλλου ήταν δική του σύνθεση το κομμάτι αυτό, το Come On, αλλά το ενδιαφέρον ήταν ότι το track αυτό δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια ενός non-stop live stream 55 ωρών, όπως σου είπα, που οι καλλιτέχνες κλειδώθηκαν σε ένα δωμάτιο και έγραφαν μουσική σε πραγματικό χρόνο μπροστά στους fans τους. Ήταν κομμάτι όλο αυτό μιας ενός installation, όπως είπαμε πριν, δηλαδή βρισκόταν κάτω από ένα ύφασμα, πάνω σε ένα κάτι σαν στρώμα. Ήταν μια καλλιτεχνική ιστορία, μια έκδοση καλλιτεχνική που βγήκε και σε ταινία για 35 λεπτών. Αν θα σου πω, ήταν μια υφασμάτινη κατάσταση, ναι, του Ολλανδού εικαστικού καλλιτέχνη Boris Ackett, σε περίπτωση που ενδιαφέρει. Μπορείς να πας να δεις, δηλαδή μουσική και εικαστικά μαζί. Εδώ στον 958 εικαστικά δεν μπορούμε να σου δείξουμε γιατί είναι ραδιόφωνο. Και το ξέρεις φαντάζομαι και δεν έχει εικόνα. Αλλά μπορούμε να σου βάλουμε να ακούς πολύ ωραία μουσική. Εμείς εδώ στις 9, αυτός είναι ο στόχος μας, αυτό κάνουμε καθημερινά. Πες τη μαμά πως θα αργήσω, Μαρία Βασιλιάδου, τα ψάχνει, τα βρίσκει και τα παρουσιάζει. Ο Νίκος Κακαρίκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο για να έρχονται σε σένα με τον καλύτερο τρόπο. Έτσι που λες τα πράγματα με το come on που μόλις ακούσαμε και όπως σου έλεγα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δεις να ρίξεις μια ματιά στη δημιουργική διαδικασία όπου οι άνθρωποι μπορεί να είναι ξαπλωμένοι, μπορεί να χαλαρώνουν ή μπορεί να είναι όρθιοι και να χορεύουν πάνω σε κάτι και συγχρόνως να δημιουργούν και να ηχογραφούν. Μου άρεσε πάρα πολύ, στο προτείνω να ψάξεις στο YouTube, υπάρχει, να το βρεις. Μπονόμπο δεν χρειάζεται να σου πω τίποτα παραπάνω γι' αυτόν, ετοιμάζει Distance in Static, καινούργια κυκλοφορία ολοκληρωμένη, ακούμε από αυτό Drift.

Πάμε στο κλαμπ καθαρά μαζί με όλο το άλμπουμ αυτό που περιμένουμε από τον Bonobo. Αυτός είναι ο στόχος, υποθέτω. Drift ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε. Θα μείνουμε σε αυτούς τους ρυθμούς τώρα, γιατί έτσι. Γιατί οι Third Bloom έκαναν μια πολύ ωραία δουλειά με το Unturned, ένα κομμάτι που το είχαμε ακούσει κάποτε, ήταν ένα θρυλικό break των Amen Brothers και αποφάσισε ο παραγωγός από τον Brighton, ο Third Bloom δηλαδή, πως θέλει να το κάνει λίγο δικό του, να του δώσει μια αργή έξαρση ηλεκτρονικής soul που ζωντανεύει σιγά σιγά μέσα στην διάρκεια του κομματιού. Είναι πάρα πολύ ηλεκτρονική στυλπνότητα και κομψότητα του 21ου αιώνα, με φυσικά τη βοήθεια της Tash Breeze στα φωνητικά.

Unturned ήταν ο Third Bloom, αυτό που μόλις τελείωσε, και έρχονται τώρα οι Gunship, ένα συγκρότημα της synthwave μουσικής, χαρακτηριστικό, που πριν από μερικά χρόνια επέλεξαν να διασκευάσουν το γνωστό Time After Time της Cyndi Lauper για τις ανάγκες του soundtrack της ταινίας Strong Whistle του Corin Hardy. Η προσπάθειά τους ήταν να συνδέσουν τη δεκαετία του 80 και τα εφηβικά θέματα εκείνης της εποχής, της ερωτικής απογοήτευσης και της υπερφυσικής έντασης, αυτά δηλαδή που υπάρχουν στην ταινία, με το σήμερα και με τον ήχο που οι ίδιοι οι Gunship έχουν υιοθετήσει στην καριέρα τους ως τώρα. Το αποτέλεσμα είναι αυτό.

Οι Future Islands ήταν αυτοί που γιορτάζουν τα 20 τους χρόνια ως συγκρότημα και γι' αυτό το λόγο κυκλοφόρησαν το άλμπουμ From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth, ο τίτλος του άλμπουμ, που συμπεριλαμβάνει σπάνια κομμάτια, εναλλακτικές εκδόσεις και άλλα που δεν είχαν ποτέ εκδοθεί ή δεν είχαν ποτέ υλοποιηθεί σε πλατφόρμες streaming από την μακριά τους ιστορία. Και αυτοί που έρχονται τώρα είναι το ντουέτο των Tomorrow. Δηλαδή η Aurora και ο Tom Rowlands, τα έχουμε ξαναπεί, που συναντήθηκαν και αποφάσισαν να ενώσουν και τις μουσικές τους και τα ονόματά τους και να βγάλουν το άλμπουμ που έχουν ήδη κυκλοφορήσει. Το σίγγλ που ξεχώρισε μέσα από αυτό ήταν το Have You Seen Me Dance Alone.

Another Wave, αυτό ήταν ο Τάικο, ο δύο φορές υποψήφιος για Grammy, είδωλο της ηλεκτρονικής μουσικής εκεί στην Αμερική, που εδώ ένωσε τις δυνάμεις του με την Dream Pop καλλιτέχνηδα C. Lemon και αυτή από εκεί, από την Ατλάντα, κάπου εκεί τέλος πάντων. Αυτοί κάπως εκτιμούσαν ο ένας τον άλλον, έτσι κι αλλιώς η C. Lemon είναι πιο νέα από ότι ο αναγνωρισμένος πια Τάικο, και έτσι όταν της πρότεινε να συνεργαστούν ακούγοντας ένα δικό της κομμάτι, δεν θα μπορούσε με τίποτα να μην να πει όχι και να μην αισθάνεται περήφανη γι' αυτό. Κάπως έτσι είναι οι ιστορίες με τις συνεργασίες. Είναι και αυτός εδώ ο τύπος από την Μελβούρνη που λέγεται Χαβιέ Μπακάς, αλλά προτιμάει να τον λένε Now Always Fades. Είναι αυτό το τεμπούτο άλμπουμ για αυτό το project, ενώ ο ίδιος με κάτι άλλα ονόματα που επέλεγε κατά καιρούς ξεκίνησε να γράφει από το 2017 τη δική του μουσική, αλλά και να κάνει και παραγωγές γενικώς. Η δουλειά του η ολοκληρωμένη θα κυκλοφορήσει όσον ούπο, θα λέγεται Doldrums και από αυτό ακούμε το Mindflower.

Πέρασαν αρκετά χρόνια από το 1997, όταν ήταν δηλαδή το ξεκίνημα των Smoke City, του βρετανικού αυτού συγκροτήματος που έκανε τον ντεπούτο του με το Flying Away, ένα trip-hop άλμπουμ πολύ πλούσιο και με νότες έτσι αισθησιακής μουσικής από την Νότια Αμερική. Flying Away, το κομμάτι που ακούγαμε και μόλις τελείωσε. Πάω στον Skin Shape. Ο Skinshape είναι ο Will Dory στην πραγματικότητα, Βρετανός παραγωγός και πολυοργανίστας, και το καινούριο του άλμπουμ με νούμερο 11 έχει τίτλο Chapman's Pool. Από αυτό θα ακούσουμε ένα κομμάτι που σύμφωνα με τον ίδιο έχει να κάνει με τις ψυχικές μάχες. Περιγράφει, λέει, το πως γινόμαστε σκλάβοι των επαναλαμβανόμενων σκέψεων και συνηθιών που μπορεί να πληγώσουν τον άνθρωπο. Κάτι μου θυμίζει αυτό από μια συζήτηση που είχα χθες. Για να τα ακούσουμε. The Blade of a Knife.

Ήταν βέβαια ο Skin Shape με το The Blade of a Knife και τα σοφά του λόγια. Και αυτές εδώ που έρχονται είναι οι Wolf Alice με το καινούριο του single. Αυτή τη φορά επέλεξαν να διασκευάσουν ένα κομμάτι που ήδη υπήρχε από τις The Roaches. Λέγεται Hammond Song. Και μάλιστα μοιράστηκαν αυτή τη διασκευή τους στα φωνητικά με την Julia Cumming από του Sunflower Beam και την Μπρία Σαλμένα, φίλες δηλαδή, καθότι έτσι κι αλλιώς τρεις φωνές χρειάζονταν για να γίνουν οι αρμονίες του κομματιού, μιας και οι Roaches ήταν τρεις αδερφές όταν το είχαν γράψει εκείνες κάπου πίσω στο παρελθόν.

Τι ωραίες αρμονίες, ήταν η Γουλφ Άλις στο Hammond Song, το πιο πρόσφατο single τους από το καινούριο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει. Θα κλείσουμε σήμερα με Tao, στη συνεργασία του με τους Tune Yards αλλά και της Linda Lindas, που είχαμε καιρό να τις δούμε, τις κοπελίτσες αυτές, μεγάλωσαν κιόλας. Sick of Times λέγεται αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και σήμερα, αγαπημένη μου κρατή και αγαπημένη μου ακροάτρια. Ήταν εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω» με τη Μαρία Βασιλιάδου στην επιμέλεια και την παρουσίασή της καθημερινά στο 958 της R3. Ο Νίκος Κακαρίκος ρύθμισε τον ήχο. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Για χαρά, μη χάνεσαι.

0: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Όλα θέατρο.
3: Το μισό του μηδέν.
2: Το μισό του μηδέν.
3: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
4: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
3: Όσα το μυαλό κρύβει.
4: Το μισό του μηδέν.
3: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
4: Από τις 2 Οκτωβρίου.
3: Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
4: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
0: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αυτό το ψυχεδελικό pop διαμάντι που μας έχει μόλις μπάσει στο απόψινό ζωντανό επεισόδιο μας Δευτέρα και 2 Φεβρουαρίου του 2026 το ψαρέψαμε από το νέο περσινό άλμπουμ The Even More Freewheeling Jeffrey Lewis. Ο Jeffrey Lewis γράφεται L-E-W-I-S, γεννημένος και μεγαλωμένος στο Lower East Side της Νέας Υόρκης, είναι από τις πιο αναγνωρίσιμες και αναγνωρισμένες μορφές του λεγόμενου anti-folk. Τραγουδοποιός με αίσθηση του χιούμορ, έμφαση στη λεπτομέρεια και αφηγηματική στόφα και όχι στόμφο, αλλά και κομίστας που κουβαλά ολόκληρη την κουλτούρα της πόλης όπου μεγάλωσε. Νέα Υόρκη, είπαμε. Ξεκίνησε με σπιτικές κασέτες στα τέλη των 90s και από το 2001, επαναλαμβάνω, με το πρώτο του άλμπουμ στη Rough Trade, άνοιξε μια πορεία που τον ανέδειξε κεντρικό πρόσωπο της σκηνής, του anti-folk δηλαδή κινήματος, με δεκάδες άλμπουμ, με EP, με περιοδίες επί περιοδιών και σουπαμούπες που λέμε οι σουπαμουπαϊστές. Το The Even More Freewheeling Jeffrey Lewis, είπαμε Μάρτης του, δεν είπαμε, το λέμε τώρα Μάρτης του 2025, με τον Ντίλανο Πρεπές εξώφυλλο. Οι πληροφορίες στέλνουν τον Jeffrey Lewis να μένει στον δρόμο όπου τραβήχτηκε η εμβληματική φωτογραφία του Ντιλανικού Freewheeling. Το The Even More Freewheeling Jeffrey Lewis, από που μόλις παίξαμε το Relaxation, διαθέτει το αναμενόμενο σπιτικό κλίμα, τη ζεστή και DIY ηχητική ταυτότητα, αυτή που επίσης αναμέναμε, αλλά να που έχουμε και ηλεκτρικές αναπτύξεις μελωδικές με ψυχεδελικό αυτοσχεδιασμό και εξάρσεις, κατά τα άλλα προσωπικές ιστορίες, υπαρξιακό χιούμορ, μικρές παρατηρήσεις της ζωής, λεπτές φιλοσοφίες και τραγούδια που κινούνται ανάμεσα στη μελαγχολία και την παιχνιδιάρικη σοφία, πέρασαν και τα χρόνια, που τον συνοδεύει πάνω από 20 χρόνια. Είναι μια όρημη, δεμένη δουλειά που συνοψίζει όλο το ύφος του. Καλησπέρα, καλώς ξαναβρισκόμαστε στα Διαμάντια, σε απευθείας μετάδοση από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Εδώ έχουμε τους Tortoise. Tortoise να λέμε για να συνεννοούμαστε.

touch. Οι τορτουάζ, ας τους πούμε έτσι, τόρτους, αν θέλουμε να ακολουθήσουμε την ορθή προφορά, οι τόρτους, θεμελιωτές του αμερικανικού post-rock από το Σικάγο, κυκλοφόρησαν αυτό το άλμπουμ, το Touch, στις αρχές Σεπτέμβρη 2025 και όλο έλεγα να το μελετήσω, όλο το ανέβαλα, ώσπου σήμερα επιτέλους το άκουσα, έστω όχι αναλυτικά, και να που προσφύγαμε στο εναρκτήριο Vexations, αμέσως πριν, για δεύτερη απόψινή επιλογή μας. Touch, το πρώτο άλμπουμ των Tortoise μετά το 2016, η συνέχεια μιας πορείας που ξεκίνησε στα μέσα των 90s, με δίσκους που απασχόλησαν την εκπομπή μας, τα Διαμάντια, αλλά και σύμπασα τη μουσικόφιλη κοινότητα, όπως το Tortoise, το Millions Now Living Will Never Die και το TNT, όπου η πεντάδα Jeff Parker, Dan Bitney, Douglas McCombs, John Herdon και John McIntyre διαμόρφωσε έναν ήχο που συνδυάζει jazz αρμονίες, dub αισθητική, krautrock περίγραμμα και ηλεκτρονικά στοιχεία με κινηματογραφική ατμόσφαιρα, μέσα στο πλαίσιο που μάθαμε πια ως post-rock. Στην ένα λοιπόν για απόψε Jeffrey Lewis, 2025, δύο αμέσως πριν Tortoise, και στην τρίτη θέση της εν εξέλιξη πεσολίστας μας συναντάμε ένα νεανικό συμπαγές indie trio από την έδρα μας στη Θεσσαλονίκη, Viceroy. Τους ακούμε στο On a Sunday από το debut album τους 17 Οκτωβρίου του 2025, Freedom Tastes Like Breakfast.

και V και I και C και E και R και O και Y, Viceroy. Μία λέξη. Τρία νέα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη ήδη έχουν ξεχωρίσει στο Indie Alternative πεδίο. Έχουν παίξει και live στο ράδιό μας. Ο παρθενικός τους δίσκος Freedom Tastes Like Breakfast κυκλοφόρησε στις 17 Οκτωβρίου του 2025 υπό την αιγίδα της εγνωσμένου κύρους και αποδεδειγμένου γούστου αθηναϊκής Make Me Happy Records. Οι ίδιοι ομολογούν πως οι μουσικές επιρροές τους ξεκινούν από Sonic Youth, Fontaine's DC, Free Jazz της Νέας Υόρκης, έλα, και φτάνουν μέχρι τις Τρύπες και τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Εμείς, όσο ακούσαμε το άλμπουμ, διακρίναμε καταστάσεις τύπου Sundays, βρετανικής jungle pop μελωδικής. Viceroy είναι οι εξής κύριοι: Νίκος Καμακάς παίζει κιθάρα και τραγουδάει, Άλεξ Ηλιάδης στον μπάσο και Γιώργος Γιαβασίδης, ο οποίος έχει αναλάβει τα τύμπανα. Αλλά αυτές τις μέρες, συνακρότες και φίλοι, η προσοχή μας είναι στραμμένη σε ένα αθηναϊκό συγκρότημα που δεν θέλω βέβαια να μιλήσω εξ ονόματός τους, αλλά πρέπει να το πω πως το νιώθω από την άλλη. Ακολουθεί τη δική του αυτόνομη και ανεξάρτητη διαδρομή. Ανώμαλα ρήματα. Ανώμαλα ομαλά γραμμένο. Ρήματα όπως το απορρίμματα, δηλαδή ρο, γιώτα, μη, μη, αλφα, ταφ, αλφα. Ανώμαλα ρήματα, νέο EP, 31 Ιανουαρίου 2026, βαρύτητα λέγεται το EP, και από εδώ ακούμε το ομότιτλο τραγούδι. Τα ανώμαλα ρήματα στο 958 της R3 και στα διαμάντια.

0: Εδώ δεν χωράν πολλά λόγια, θα σημειώσω μόνο ότι με αυτό το mini album τη βαρύτητα, 31 Ιανουαρίου του 26, τα ανώμαλα ρήματα ρίχνουν βάρος και βαρύτητα στον ενορχιστρωτικό και παιχτικό τομέα, προχωρώντας τον ήχο τους παραπέρα. Πάντα με δωρεάν κατέβασμα από το Bandcamp. Πώς αλλιώς, για τα ανώμαλα ρήματα μιλάμε. Μουσική, ανώμαλα ρήματα, τώρα η σύνθεση είναι Σωτήρης Θεοχάρης, Μίτσα Τσιούκα, Φώτης Μεγαλούδης, στίχη Σωτήρης Θεοχάρης, ηχογραφήθηκε στο στούντιο Βαριάντα, ηχοληψία παραγωγή μίξη Πέτρος Θεοφίλου, mastering Τάσος Μακρυγιάννης, artwork Κυριάκος Κόφιντογκ. Θα ξαναφιλοξενηθούν στην πεζολίστα μας τα ανώμαλα ρήματα πιθανότατα και αύριο.
1: Πάμε.
2: Και λοιπόν τι που ξέμεινα εδώ πέρα και γυρνώ και γυρνώ. Και λοιπόν τι που ξάπλωσα στον ήλιο σαν μωρό, σαν μωρό.

Αστο. Αστο όλο ήταν η συνεννόηση με τον Χρήστο, γιατί νομίζω ότι είχε ωραίο φιναλάκι. Τι έλεγα. Είχε ωραίο φιναλάκι, αν και του το έφαγα τώρα εγώ τώρα το τελευταίο γκρανγκ. Διαμάντια. Αυτά είναι τα live μας τα unplugged, επιλεγμένα πια και με πολύ αραιά. Θα μπορούσε να είναι και περισσότερα, αλλά ίσως αν όλα μας πάνε καλά, να τα πυκνώσουμε. 30 χρόνια μετά το πρώτο unplugged για τα διαμάντια, ζωντανά στον αδερφό 102 FM τότε, ο Σαδίκης προσήλθε το βράδυ της Τρίτης που μας πέρασε, 27 Ιανουαρίου, στην Αγγελάκη πια, όχι στη Γεωργική Σχολή όπως παλιά, στον 958 πια, όχι στον 102 όπως παλιά, μαζί του ή από το έτος 2000 συνοδοιπόροι του Χρήστος Παπάς και Πάνος Παπάζογλου, στις ακουστικές κιθάρες και τις δεύτερες φωνές. Στην ηχολήψη είχαμε και δούλεψε με μεράκι τον Βαγγέλη Καπετάνου, ο οποίος ανέλαβε και το μοντάζ. Ο Ντίνος τραγούδησε με την ορμή μιας κανονικής συναυλίας, γνωστά τραγούδια του. Ένα από αυτά, το αποχαιρετιστήριο στο ακουστικό ζωντανό ραδιοφωνικό live στα Διαμάντια τα Τωτεινά, όπου τότε ίσον 27 Ιανουαρίου Τρίτη, το «Και λοιπόν τι» το μεταδώσαμε τώρα. Παρατρίχα μάλιστα χάσαμε και ένα κυκλοφόρητο τραγούδι του, είχαμε και ζωντανή εικόνα στον ιστό, όπως και τώρα έχουμε. Από το link studio958.ert.gr, εύκολο στην αποπνημόνευση και βέβαια λειτουργεί και ως audio live streaming, studio958.ert.gr. Επιμένω σε αυτό το link γιατί, ξαναλέω, το link του erteco.gr είναι λίγο πιο περίπλοκο. Οπότε studio958, εύκολο.ert.gr, το θυμάσαι και ξενιάζεις. Το σχετικό ηχητικό ντοκουμέντο με το Σαδίκη έχει ανέβει στο erteco.gr, την ηχό της μαμάς ΕΡΤ, όπου ανεβαίνουν όλες οι εκπομπές μας στην ειδική μας αρχιοθήκη, στη θηρίδα μας, ας πούμε, στο ΕΡΤΕΚΟ, στη θηρίδα των διαμαντιών. Για να ξαναπανκίσουμε όμως.

0: Διαμάντια, εκπομπικές υπηρεσίες ποιότητας, μπορεί και κακής ποιότητας, πείρα, υποδομή, εγγύηση, σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM, τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3, αλλά είπαμε και από το link studio 958.r.gr στο ίντερνετ, με βίντεο, άρα και audio live streaming, στο κάθε βραδινό 10 με 11, πλην Σαββάτου και Κυριακής, ο Γιάννης Σημαντήρας, Κυριούλης Ιδιότροπος, επιλέγει ήχους από τη νέα δισκογραφία, έμφαση στο νέα, ήχους που να ταιριάζουν με το προσωπικό αισθητήριό του, ανεπηρέαστος από τη γνώμη οποιοδήποτε άλλου, τους ταξινομεί σε μια πεζολίστα στην οποία συχνά το ένα φέρνει το άλλο και τους σχολιάζει με ενδιάμεσες εκφωνήσεις στο μικρόφωνο. Σύμμαχος μας πολύτιμο στην ανακάλυψη νέων ακουσμάτων, ο Αλέξης Γιαννούλας, στον οποίο χρωστάμε γενικά πολλά, όμως κάθε μια και καθένας μπορεί να προτείνει και προτείνει ακούσματα για μετάδοση, παραδείγματος χάρη τηλεφωνώντας το 2313 338 456. Στην ηχοληψία απόψε μαζί μας ο Χρήστος Σιδερίδης. Οι εκπομπές μας ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα με τη μορφή audio αρχείου πια, on demand στο rteco.gr, την ηχό της ΕΡΤ, με ένα συνοδευτικό τιτλάκι και μια περίληψη που περιγράφουν με συντομία τα κύρια σημεία του περιεχομένου κάθε επεισοδίου και πάντως οπωσδήποτε τις νέες εισόδους. Στον καθρέφτη μπροστά. Αυτό ακούσαμε. Ολόνεο Συγκλάκη από τους αγαπημενότατους, ολόνεο λέγοντας 28 Ιανουαρίου. Από τους αγαπημενότατους Σαλονικιούς, όχι και το αγαπημένους, αγαπημενότατους, Bad Movies. Εν ώψη νέου φουλ δίσκου, μια ακόμη σημερινή νέα είσοδος, το στον καθρέφτη μπροστά, όπως τα ανώμαλα ρήματα, η Viceroy, η Tortoise και ο εισαγωγικός Jeffrey Lewis. 13 Δευτέρου, 13 Φεβρουαρίου, βράδυ Παρασκευής, Bad Movies Live στο Γουίστη, Θεσσαλονίκη, με Πέμπτη Κάστα και Psycho Break. Φύγαμε γραμμή πρώτα για τους Psycho Break.
1: Ιστορίες που γράφτηκαν σε τούνελ με πακέτα ψηρισμένα από τους γονείς σου.

Ταυρουπόλ, το ολόνιο σίγγλ των αναγαπημένων μας Θεσσαλονικιών Psycho Break, το οποίο την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου του 2025 το είχαμε παρουσιάσει πρώτη και σε αποκλειστικότητα στα Ριτζιάνα πριν αυτό βγει στο Spotify. Οι Psycho Break έχουν έτοιμη νέα δισκάρα. Μας την έχουν στείλει ολοκληρωμένη, την ακούμε και δεν τη χορταίνουμε και θα βάζουμε από εδώ, από το νέο άλμπουμ των Psycho Break, πριν βγει το άλμπουμ επισήμως, εκεί προς την βραδιά, λίγο τις μέρες της συναυλίας τέλος πάντων, 13 Δευτέρου και γύρω, ένα τραγούδι σε αποκλειστικότητα. Άρα ξαναλέω, 13 Δευτέρου βράδυ Παρασκευή στο Wii, Bad Movies, headliner με Psycho Break, τους ακούσαμε, και με πέμπτη κάστα οι οποίοι ακολουθούν ευθύς αμέσως. Ακούμε το στη Θεσσαλονίκη από το ωραιότατο άλμπουμ No Ceasefire του 2024, τον πέμπτη κάστα.

Έτσι κάπως δεν είναι για τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει άνθρωπος που να αγαπάει τη Θεσσαλονίκη βαθιά και ταυτόχρονα να μην την μισεί και να μην τη σχαίνεται? Για να δούμε. Καλό ερώτημα έθεσα, δεν περιμένω βέβαια και απάντηση. Και τι λάγνα θέματα έπαιζε τον Μπάσο στη Θεσσαλονίκη από το άλμπουμ No Ceasefire 2024 της Πέμπτης Κάστας, που επαναλαμβάνουμε μαζί με τους Psycho Break και με headliner τους Bad Movies, παίζουν live στο WE την Παρασκευή 13 Δευτέρου. Για το άλμπουμ των Damned που λέγεται, θα συνεχίσουμε πανκίστικα δηλαδή, Not Like Everybody Else, έχω εκφραστεί με όχι θετικά σχόλια. Παιχτικά δεν ήταν δυνατόν να είναι για Damned. Μιλάμε τόσα χρόνια και είναι και η original σύνθεση. Μετά από χρόνια είχαμε την επιστροφή του Rats Cabe στα τύμπανα. Δεν γινόταν να είναι χαμηλού επίπεδου. Αλλά ως προς την φαντασία, θα μου πεις τώρα εδώ μιλάμε για διασκευές. Έτσι θα μπορούσαμε να τις παίξουμε λίγο περισσότερη φαντασία, με χωρίς διεκπεραιωτική διάθεση στις διασκευές. Αλλά παρόλο που δεν έχω τόσο καλή γνώμη για το νέο άλμπουμ των Band, τσούκου τσούκου, επανέρχομαι σε αυτό. Μήπως τελικά με θέλγει υπογείως και δεν το έχω καταλάβει? Η ιστορία την έχουμε πει ως εξής, έχει ως εξής και την έχουμε

Το άλμπουμ λέγεται Not Like Everybody Else και το τραγούδι είναι το I'm Not Like Everybody Else και εδώ οι Damned διασκευάζουν Kinks. Έστω σαν Animals.

Και αυτή η επιστροφή του Ρατ Σκέιμπης πρόσχατα τύμπανα τώρα. Του Ρατ Σκέιμπη στα τύμπανα ύστερα από αιώνες έδωσε νέα πνοή στους Damned. Προσοχή τώρα να τα βάλω σε μια σειρά μήπως και δεν τα πω σωστά, να τα πω με σαφήνεια, προσεκτικά, ώστε να βγει νόημα. Οι Damned έβγαλαν άλμπουμ με διασκευές, το οποίο διασκευάζουν 60's κυρίως τραγούδια. Ένα άλλο συγκρότημα της εποχής τους punk, η Eater, με πενιχρή δισκογραφία αυτή, σε αντίθεση με τη μακρά εργογραφία των Damned, έχοντας και χρόνια αποχή από τα δισκογραφικά πράγματα, οι Eater, επίσης πάνκιδες της εποχής των Damned, στο ξεκίνημα τουλάχιστον, έβγαλαν άλμπουμ με διασκευές. Αλλά εδώ έχουμε τραγούδια από την εποχή του 77. Έχουμε και Damned, δηλαδή οι Eater στο Duplication που έβγαλαν με διασκευές πέρσι, διασκευάζουν και Damned, και Ramones, και Sex Pistols, και Clash. Αλλά εμείς επιμένουμε, τουλάχιστον για την ώρα, να ακούμε από το Duplication, το διασκευοάλμπουμ του 2025 των Eater, το Another Girl, Another Planet, των Only Ones. Η Eater του 2025 στο Clash.

Shut another planet. Όταν οι Ιτερ μεταμορφώνονται σε Only Ones. Και τώρα θα πάμε σε ένα συγκλάκι ενό συγκροτήματο από την Αθήνα που έλειπε χρόνια από τη δισκογραφία και το έχουμε αδικήσει στο συγκλάκι. Το παίζαμε το πρώτο του άλμπουμ παλιά. Γιατί αξίζει περισσότερες μεταδόσεις, όμως δεν είναι αργά, γιατί βγήκε το συγκλάκι για το οποίο μιλάμε, από το αθηναϊκό συγκρότημα για το οποίο μιλάμε, στις 24 Ιανουαρίου 2026. Τώρα έχουμε 2 Φεβρουαρίου, το συγκρότημα είναι η Sister, και μάλιστα αγαπάν να είναι και διαγεγραμμένο το Sister, και το τραγούδι λέγεται 1-2-3 Dark Candy. Η Sister από την Αθήνα στα Διαμάντια, λίγο πριν από το τέλος μιας ακόμα ραδιοφωνικής μας συνέβρεσης.

Ο σκοπός είναι να σμπρώξει τη μουσική έστω ένα εκατοστό παραπέρα και στο Dark Candy οι Sister τη σμπρώχνουν πολύ περισσότερο. Το Blood, αυτό ακούσαμε μόλις, Dark Candy, σίγγλ από τους Αθηναίους Sister. Το Blood είναι ο δεύτερος δίσκος του μουσικού σχήματος Sister. Περιέχει 7 track, έχει συνολική διάρκεια 53 λεπτά. Η μίξη, η παραγωγή και το mastering υπογράφονται από τον Κώτη Κάπα. Το artwork με την μυστηριώδη γκρίζα φωτό της βινιλιακής έκδοσης. Έχει επιμεληθεί η Αντριάννα Τούντα και καλλιέργησε τόσες υποσχέσεις αυτό το Dark Candy που μόλις ακούσαμε, που βγήκε στις 24 Ιανουαρίου, που αδειμονούμε. Να ακούσουμε ολόκληρο το άλμπουμ που είναι να βγει σε διπλό gatefold βινήλιο και ψηφιακά στις 13 Φεβρουαρίου αυτά με τους Αθηναίους Sister. Και λίγο θέλω να μου πει ο Χρήστος πόσο θέλει να μιλήσω, μας βγάζει ακριβώς. Και θα, λίγο πριν το τέλος θα πούμε για χαρά, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο στις 10 στο 9.58 της R3 ζωντανά με τους συναθηναίους Head On, από τους οποίους ακούμε το Fast Fates Justify. Σίγγλ τους από την 31η Δεκεμβρίου του 2025. Head On, καλή νύχτα, σιδερίδης κονσόλα, σημαντήρας μικρόφωνο, καλό ξημέρωμα, για χαρά!

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.

Άλλη μια ώρα του Jazz Club που είναι αφιερωμένη στην ελληνική jazz σκηνή ξεκίνησε με τον πιανίστα Σάκη Παπαδημητρίου και ένα κομμάτι ζωντανά ηχογραφημένο στο Δημοτικό Σινεάκ του Πειραιά στη διάρκεια των εκδηλώσεων «Συνάντηση» που διοργάνωνε η ΕΚΙΤΕΠ. Η ηχογράφηση έγινε στις 13 Οκτωβρίου του 1984. Η συνέχεια από το CD του πιανίστα Μανώλη Μικέλη «Η ανθισμένη αμυγδαλιά». Το κομμάτι που διάλεξα να ακούσουμε έχει τίτλο «Polka Dots and Moon Beams» και ηχογραφήθηκε ζωντανά και αυτό στο Θέατρο Βρετάνια της Αθήνας στις 6 Ιανουαρίου του 1980 όταν το τρίο του Μανώλη Μικέλη άνοιξε τη συναυλία του σαξοφωνίστα Frank Foster. Ο Μανώλης Μικέλης παίζει πιάνο, ο Γιώργος Φιλιππίδης κοντραμπάσο και ο Νίκος Πογονάτος drums.

Τουλάχιστον η μισή και σίγουρα η καλύτερη ιστορία της σύγχρονης μουσικής ηχογραφήθηκε και εκδόθηκε από ανεξάρτητες εταιρείες που έκαναν την ανάγκη φιλοτιμία και συνδύασαν το «κάντο εδώ μόνο σου» με το «κάντο για όλους». Με εντυπωσιακά αποτελέσματα αρκετές φορές. Μερικές από αυτές τις εταιρείες, να τις θυμηθούμε, ήταν η Blue Note, η Verve, η Chess, η Motown, η Stax, ακόμα και η Atlantic. Ύστερα ήρθαν οι Κολοσσοί, αγόρασαν τους καταλόγους των μικρών, επέβαλαν επιχειρηματικούς κανόνες στο καλλιτεχνικό προϊόν, δημιούργησαν αρκετές φορές σημεία και τέρατα, σφράγισαν μια ολόκληρη εποχή και αργά αλλά σταθερά αποχωρούν σήμερα από το προσκήνιο, αφήνοντας τη μουσική ξανά στα χέρια εκείνων που την αγαπούν πραγματικά. Η Λέλαπα επισκίασε, αλλά δεν εξαφάνισε τις ανεξάρτητες εταιρείες που επέμειναν στο πρώτα η μουσική. Και με τη νέα τεχνολογία να λύνει τα χέρια όσων θέλουν να δοκιμάσουν την τύχη τους, είτε με ένα δίσκο, είτε με μια εταιρεία, και κυρίως να λύνει τα χέρια των μουσικών. Η λογική του «κάντο μόνο σου» επιστρέφει θριαμβευτικά, έχοντας κερδίσει τη μάχη με την ποιότητα αλλά και την άποψη.

Από το τρίο του πιανίστα Παντελή Καραγιώργη, μόνιμου κάτοικου της Νέας Υόρκης, ακούσαμε τη σύνθεσή του Straight Blues. Το κομμάτι είναι στο δίσκο Heart and Sack που κυκλοφόρησε το 1998. Στο κοντραμπάσο μαζί του ήταν ο Nat McBride και στα drums ο Randy Peterson. Θα συνεχίσουμε με μια ζωντανή ηχογράφηση που έγινε στο Club Rodeo στις 25 Μαρτίου του 1986. Στο session εκείνη τη βραδιά ήταν ο Τάκης Πατερέλης στα σαξόφωνα, ο Τάκης Φαραζής στα πλήκτρα, ο Νίκος Πολίτης στο κοντραμπάσο και ο Γιώργος Τρανταλίδης στα τύμπανα. Τους ακούμε.

Από το σαξοφωνίστα Γιάννη Κασέτα και το CD Funk Abyss που κυκλοφόρησε το 2009, ακούσαμε τη σύνθεσή του Wildness. Θα γυρίσουμε πίσω στο 1986 και θα πάμε πάλι στο Rodeo Club της Αθήνας για να ακούσουμε ακόμα ένα κυκλοφόρητο session με το μουσικό εργαστήρι του drummer Νίκου Τουλιάτου αυτή τη φορά. Στο συγκεκριμένο κομμάτι, εκτός από την κιθάρα του Ανδρέα Γεωργίου, μας δίνεται η ευκαιρία να ακούσουμε το φλάουτο και τα φωνητικά της Χαράς Αργυροπούλου.

Δεν θα μπορούσα να σκεφτώ πιο φωτεινό παράδειγμα ανεξάρτητης εταιρείας που για σχεδόν 40 χρόνια άντεξε και αντέχει στη μάχη των πολυεθνικών, έφτιαξε και επέβαλε αισθητική άποψη και υψηλή ποιότητα στις παραγωγές, στήριξε αλλά και στηρίχτηκε από τα μεγαλύτερα ονόματα της jazz, έκανε υψηλές πωλήσεις και ήταν προϊόν του οράματος ενός και μόνον ανθρώπου. Πρόκειται για την ECM του Manfred Eicher με έδρα τη Γερμανία. Πολλά μπορείς να καταλογίσεις την ECM και τους δίσκους της, ότι συχνά είναι συντηρητική, βαρετή καμιά φορά, μουντή, ότι ο υπερβολικός μινιμαλισμός τους βγάζει εκτός εποχής, αλλά δεν μπορείς να μην παραδεχτείς ότι είναι μια ανησίδα υψηλής αισθητικής και ποιότητας, ότι έχει σηκώσει πολύ ψηλά τον πήχη της jazz και της αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής, ότι ανέδειξε πολλούς από τους σημαντικότερους μουσικούς που έχουν περάσει από την jazz σκηνή και ότι αγνοώντας τις επιταγές της μόδας, δημιούργησε τη δική της κλασική μόδα και παράδοση.

από το 2000 και από το CD Akirana που κυκλοφόρησε η ECM για την οποία μιλάγαμε πριν, ακούσαμε το τρίο του πιανίστα Βασίλη Τσαμπρόπουλου στη σύνθεση του Valley. Μαζί του στο κοντραμπάσο ήταν ο Άριλτ Άντερσεν και στα drums ο Τζον Μάρσαλ. Θα συνεχίσουμε με ακόμα μια ηχογράφηση που έγινε και αυτή στο Ροντέο το 86 και είναι από ένα σχήμα που δεν υπάρχει στη δισκογραφία εκτός από τη συμμετοχή του στο τετραπλό βινήλιο Ήχη του Χειμώνα. Το όνομά του Μαύρο Πρόβατο. Ο Άγγελος Χατζηγιάννης παίζει κιθάρα, ο Τόνι Ντόρση μπάσο, ο Κώστας Κουρεμένος σαξόφωνο και ο Πάρης Σάβας

Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Ξεκινήσαμε μια σειρά 12 εκπομπών με τις μουσικές που έγραψε ο John Williams για τον πόλεμο των άστρων. Το Star Wars επεισόδιο 1, η αόρατη απειλή, είναι αμερικανική ταινία επιστημονικής φαντασίας του 1999 σε σκηνοθεσία George Lucas. Είναι η τέταρτη ταινία της σειράς, ενώ χρονολογικά ως προς την υπόθεση είναι η πρώτη. Η δεύτερη τριλογία αρχίζει περιγράφοντας το τι έγινε 32 χρόνια πριν τα γεγονότα του επεισοδίου «Μία νέα ελπίδα». Η ταινία ακολουθεί τον δάσκαλο Jedi Qui-Gon Jinn και τον μαθητή του Obi-Wan Kenobi, οι οποίοι συνοδεύουν και προστατεύουν τη βασίλισσα Αμιντάλα για να ταξιδέψει από τον πλανήτη Ναμπού στον πλανήτη Κόρασατ, ελπίζοντας να βρει ειρηνική λύση σε μια ευρείας κλίμακας διαπλανητική εμπορική φιλονικία. Η ταινία επίσης παρουσιάζει τον μικρό Anakin Skywalker προτού γίνει Jedi ως ένα νεαρό σκλάβο που είναι ασυνήθιστα ισχυρός η δύναμη και πρέπει να αντιμετωπίσει μαζί τους τη μυστηριώδη επιστροφή των Sith.

Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο Τζον Ουίλιαμς για τον πόλεμο των άστρων, επεισόδιο 1, η αόρατη απειλή, την αμερικανική ταινία επιστημονικής φαντασίας του 1999 σε σκηνοθεσία George Lucas. Ο Lucas άρχισε την παραγωγή της ταινίας αφού σιγουρεύτηκε πως η τεχνολογία των ειδικών εφέ είχε εξελιχθεί στο επίπεδο που ήθελε. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν στις 26 Ιουνίου του 1997 σε διάφορες τοποθεσίες, όπως στα κινηματογραφικά στούντιο Lisbon Film και στην έρημο της Τινησίας. Τα ειδικά εφέ περιλάμβαναν εκτεταμένη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, με κάποιους από τους χαρακτήρες και τα σκηνικά να έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η ταινία ήταν η πολύ αναμενόμενη επιστροφή του franchise Star Wars επεισόδιο 1 «Η αόρατη απειλή» και αφηγείται την ιστορία του Jedi Qui-Gon Jinn και του Obi-Wan Kenobi που προστατεύουν τη βασίλισσα Αμιντάλα από την εμπορική ομοσπονδία ενώ συναντούν τον 9χρονο Anakin Skywalker. Σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία με πάνω από 1 δισεκατομμύριο σε εισπράξεις παγκοσμίως.

Τζεντάι, μια νεαρή πριγκίπισσα και ένας εννιάχρονος που έχει το χάρισμα της δύναμης προσπαθούν να σταματήσουν τα σχέδια της Εμπορικής Ομοσπονδίας και του σκοτεινού άρχοντα των Σιθ για την κατάκτηση του σύμπαντος. Πρωταγωνιστούν η Λίαμ Νίσον, Γουάιν Μακγκρέγκορ, Νατάλι Πόρτμαν, Τζέικ Λόιτ, Σάμιουελ Τζάκσον. Περιέχει 2.000 σκηνές ψηφιακών εφέ, κάτι που αποτελεί αληθινό ρεκόρ. Οι σκηνές των μονομαχιών των Τζεντάι με τα λέιζερ σπαθιά τους είναι κινηματογραφημένες με μεγαλύτερη χορογραφική χάρη. Υπάρχουν σε κανς αληθινής ανθολογίας, ένα διαστημικό ράλι παραδείγματος χάρη, κοπιαρισμένο πάνω στην αρματοδρομία του Μπενχούρ. Οι σκηνές των μαχών στο έδαφος του πλανήτη Ναμπού που θυμίζουν το Ερίκος ο Πέμπτος του Ολίβιε. Με έκπληξη μάλιστα ανακαλύπτουμε ότι ο αληθινός πρωταγωνιστής της ταινίας δεν είναι ο Λουκ Σκάιγουόκερ, αλλά ο 9χρονος εδώ Άνακιν που θα μεταλλεχθεί στο διάσημο κακό Ντάρθ Βάντερ.

Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο Τζον Γουίλιαμς για τον πόλεμο των άστρων, η αόρατη απειλή, την αμερικανική ταινία επιστημονικής φαντασίας του 1999, σε σκηνοθεσία George Lucas. Η αόρατη απειλή κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 19 Μαΐου του 1999, ακριβώς 16 χρόνια μετά την πρεμιέρα της προηγούμενης ταινίας, η επιστροφή του Jedi. Η ταινία συνοδεύθηκε από εκτεταμένη διαφημιστική προβολή και κάλυψη από τα ΜΜΕ, όπως και από μεγάλη προσμονή από τους οπαδούς της σειράς. Παρά τις ανάμεικτες κριτικές που εξυμνούσαν τα ειδικά εφέ και τις κοινές δράσεις, αλλά επέκρινον το σενάριο και τις ερμηνείες, η ταινία είχε κέρδη 924,3 εκατομμύρια παγκόσμια και έγινε η πιο επικερδής της σειράς, χωρίς να υπολογίζεται ο πληθωρισμός. Μια τρισδιάστατη έκδοση κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 2012, η οποία πρόσθεσε ακόμα 102,7 εκατομμύρια στο box office, με συνολικό κέρδος παγκοσμίως πάνω από 1 δις.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Μπορεί στο δίσκο που διάλεξα για να ξεκινήσουμε σήμερα την περιπλάνησή μας στην απέραντη ποικίλη ομορφία της μουσικής να ενέχονται δύο μόνο μουσική και ο δίσκος να μην περιέχει το παραμικρό επιπλέον στολίδι πέρα από τα δύο αυτά όργανα. Ωστόσο η ομορφιά του είναι εξαιρετική. Έχει τίτλο Afterglow και είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας ενός Ιταλού, του πιανίστα Enrico Pierannunzi, και ενός Βέλγου, του τρομπετίστα και ενορχιστρωτή Μπέρτ Γιώρης. Κατά τα λοιπά, Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Απόστολος Κοσμόγλου στον ήχο και ένας ακόμη ωκεανός του ήχου, κοντά σας από τον 958 μέχρι τις 6.

Afterglow και Anna April Sang, οι τίτλοι των δύο έως τώρα κομματιών που ακούσαμε από τον Afterglow, τον δίσκο των Enrico Pieranunzi και Bert Ioris, και συνεχίζουμε τώρα και με ένα ακόμη κομμάτι, είναι το How Could We Forget.

Και από το Ιταλοβέλγικο αυτό ντουο των Πιέρα Νούντσι και Γιώρης περνάμε τώρα φίλοι και φίλες σε ένα τρίο και μάλιστα γερμανικό, το τρίο για την ακρίβεια του σπουδαίου πιανίστα Γιώακιμ Κιούν. Ένα από τα σχετικά τελευταία τους κομμάτια και η διασκευή τους στο υπέροχο The Crystal Ship των Doors.

Και από την Γερμανία, το τρίο του Joachim Kühn και την υπέροχη τους αυτή διασκευή στο The Crystal Ship των Doors, πηγαίνουμε τώρα, φίλοι και φίλες, στην Πορτογαλία για να συναντήσουμε και πάλι ένα πιανίστα, τον Ζούλιο Ρεζέντε, και μια του απόπειρα να συνδυάσει το πορτογαλέζικο φάντο με τα blues. Φάντο blues, ο τίτλος του κομματιού.

Και από την Πορτογαλία στη Γαλλία, στον καινούριο δίσκο του Thomas Dutronc με τίτλο Frenchy, στον οποίο ο Γάλλος αυτός τραγουδοποιός επαναπροσεγγίζει κάποια all-time classic δείγματα του γαλλικού τραγουδιού, όπως φερειπίν το Ceci Bon που θα ακούσουμε τώρα, από τις φωνές της Καναδής Diana Krall και του Αμερικανού Iggy Pop.

Τρία τα κομμάτια που ακούσαμε στη σειρά, για το πρώτο μόνο από αυτά έχουμε πει κάτι. Τώρα λοιπόν είναι η στιγμή να πούμε και ό,τι άλλο χρειάζεται. Όπως λοιπόν το πρώτο από αυτά τα τρία, έτσι και το δεύτερο ήταν από τον δίσκο Frenchy του Thomas Dittronk. Ήταν για την ακρίβεια το σπουδαίο instrumental του Django Reinhardt, το Minor Swing. Και όσο γι' αυτό βεβαίως το τρίτο και τελευταίο, κανένα άλλο από το «Κάνε λιγάκι υπομονή» του Βασίλη Τσιτσάνη. Εδώ σήμερα υπέροχα swingato από τους Gadzodillo. Έλληνες, ελληνικό και το επόμενο σχήμα και μάλιστα από την πόλη μας. The Speakeasy Swing Band και Gypsy Cares.

Κάπου εδώ όμως, φίλοι και φίλες, εμείς σιγά σιγά να σας αφήνουμε. Απόστολος Κοσμόγλου στον ήχο, Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας, μέχρι αύριο.

Όμορφη πόλη. Ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στο 958 της R3, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Νίκο Κακαρίκο στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της R-Teco και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Το Gallipoli είναι το 5ο άλμπουμ του indie folk group των Beirut. Πρόκειται για την πρώτη δουλειά του Jack Condon από τότε που μετακόμισε στο Βερολίνο. Ο τίτλος είναι εμπνευσμένος από την παραθαλάσσια πόλη της Απουλίας. Και από τους Beirut περνάμε στον πολιοργανίστα Andrew Bird και το Noble Beast του 2009. Πρόκειται για το 5ο solo άλμπουμ του μουσικού από το Lake Forest του Illinois, με το Oh No να ξεχωρίζει, και να υπενθυμίσουμε πως η τελευταία δουλειά του Bird είναι το Inside Problems. Καλή σας ακρόαση.

Λοιπόν, περνάμε στον αγαπημένο Αμερικανο-Καναδό καλλιτέχνη Rufus Wainwright, που προέρχεται από οικογένεια μουσικών, ο πατέρας του Ludon Wainwright, η Kate McCargill η μητέρα του και τα αδέλφια του Martha και Lucy, ερμηνεύτριες και αυτές. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Sans Souci από το 5ο άλμπουμ του. Έχουμε μία αιμονή με το 5 στην πρώτη ενότητα της εκπομπής. Το Sans Souci λοιπόν προέρχεται από τον δίσκο release The Stars. Συμμετέχουν στο τραγούδι αυτό ο καρδιακός του φίλος Teddy Thompson και η αδερφή του Lucy, και ο τίτλος είναι μία αναφορά στα διάσημα ανάκτορα στο Potsdam της Γερμανίας.

Λοιπόν, είναι η όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡ3, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Νίκο Κακαρίκο στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, SMS γράφει 958, αφήνετε κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Η κινηματογραφική ενότητα της όμορφης πόλης είναι γεμάτη soundtrack που υπογράφουν Ισπανοί συνθέτες. Θα ακολουθήσει μία ακόμη εκπομπή. Έναρξη από τον Ισπανό μουσικοσυνθέτη Ρόκε Μπάνιος Λόπες, του οποίου ακούσαμε το κομμάτι Vals de Opera Maestra για την ομώνυμη ταινία του Νταβίτ Τρουέμπα. Ο Μπάνιος γεννήθηκε την 1η Μαΐου του 1968 στην Χουμίλια, ένα δήμο στην περιοχή της Μούρθια. Αποφύτησε από το Berklee College of Music της Βοστόνης το 1995 και έκτοτε έχει βάλει τη μουσική σφραγίδα του τόσο σε ισπανικές όσο και αγγλόφωνες ταινίες. Έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία για το συνθετικό του έργο βεβαίως, συμπεριλαμβανομένου του ισπανικού Γκόγια για την καλύτερη πρωτότυπη μουσική το 2007 και το 2008, για τις ταινίες «Las Tres Rosas» και «Los Crímenes de Oxford». Επιλέγουμε το μουσικό θέμα της ταινίας «Las Tres Rosas» σε σκηνοθεσία Emilio Martínez Lázaro.

Ο Χαβιέ Ναβαρέτε γεννήθηκε στο Τερουέλ στις 9 Μαΐου του 1956. Ξεκίνησε να παίζει κιθάρα στα 12 του χρόνια. Βούτυξε στον κόσμο της κινηματογραφικής μουσικής στη δεκαετία του 80. Έγινε διεθνώς γνωστός για το Λαβύριθο του Πάνα. Είναι η δεύτερη συνεργασία του με τον Γκιγέρμο Ντελ Τόρο μετά το El Espinazo del Diablo. Για το ρομαντικό σκορ του έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ καθώς και για Γκράμι. Έχει βάλει τη σφραγίδα του επίσης στην αμερικάνικη ταινία Fireflies in the Garden, The Hole, The New Daughter, το φιλμ επιστημονικής φαντασίας του 2012 Wrath of the Titans και το indie thriller του Neil Jordan Greta του 2018. Ο Ναβαρέτε απέσπασε Emmy για τη βιογραφία του HBO Hemingway Gellhorn. Θα πάρουμε μια γεύση από τη μουσική του για το αλληγορικό φιλμ του Γκιγέρμο Ντελ Τόρο, Ο Λαβύρινθος του Πάνα, ένα gothic παραμύθι που τοποθετεί τις απαρχές μίας από τις πιο σκοτεινές περιόδους στην ιστορία της Ευρώπης, στα πρώτα χρόνια της δικτατορίας του Φράνκο, η οποία ήταν το μοναδικό φασιστικό καθεστώς που όχι μόνο επιβίωσε του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά έχει και διάρκεια πάνω από 3 δεκαετίες. Και θα ακούσουμε τη σύνθεση A Princess.

Ο Φερνάντο Βελάσκες γεννήθηκε στις 22 Νοεμβρίου του 1976 στο Γκέτσο στη χώρα των Βάσκων. Είναι συνθέτης κινηματογράφου και τηλεόρασης. Μεταξύ των πιο γνωστών έργων του είναι τα soundtrack και τις ταινίες του Juan Antonio Bayona El Orfanato, The Impossible και Un Monstruo Viene a Verme. Για το έργο του αυτό κέρδισε τον Goya για την καλύτερη πρωτότυπη σύνθεση το 2017. Εμείς όμως επιλέγουμε τους ήχους που έντυσαν το υπέροχο El Orfanato με πρωταγωνίστρια την Belén Rueda στο ρόλο μιας γυναίκας η οποία αποφασίζει να μετατρέψει το ορφανοτροφείο στο οποίο μεγάλωσε σε ίδρυμα για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Κάτι παράξενο όμως συμβαίνει στους χώρους του αχανούς κτηρίου. Προτείνουμε να το δείτε αυτό, αν και είναι thriller, είναι επίσης και μια δημιουργία για τη δύναμη της μητρικής αγάπης. Θα ακούσουμε τους τίτλους τέλους του φιλμ από τον Φερνάντο Βελάσκες βεβαίως.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης, των 958 της R3. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456. Για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, Όμορφη Πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε κυρίως μέσω Facebook. Η κινηματογραφική ενότητα της εκπομπής είναι αφιερωμένη σε Ισπανούς συνθέτες της 7ης τέχνης και θα ακολουθήσει ακόμη μία εκπομπή. Ο Ισπανός συνθέτης, ενορχιστρωτής, τραγουδοποιός, μαέστρος και ντράμερ Χωσέ Νιέτο γεννήθηκε την 1η Μαρτίου του 1942 στη Μαδρίτη. Είναι από τους πιο πολυβραβευμένους Μεγκόγια συνθέτες. Η πρώτη βράβευσή του είναι για τον Bosque Animado του 1987. Στα σκηνοθεσία Χωσέ Λουίς Γκουάρδο και η τελευταία για την δημιουργία της Πατρίσια Φερέιρα «Σε Κιέν Έρες». Επίσης να πούμε ότι έχει βάλει τη σφραγίδα του σε τηλεοπτικές παραγωγές του BBC όπως το Crusades, το From the Heart of the World και άλλες διεθνείς και ισπανικές σειρές όπως Captain James Cook, Armada, Teresa de Jesús ή Los Jinetes del Alba. Εμείς θα απολαύσουμε τη ρευευρευμένη Μεγκόγια μουσική του Νιέτο για τη δημιουργία της Χωσεφίνα Μολίνα «Lo más natural».

Ο Bernardo Silvano Bonetti Nahon ήταν Ισπανός συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής από τη Μαδρίτη, κέρδισε το Cinema Writers Circle Award για το Bendito Infierno και Goya για τον Nadie Hablará de Nosotras Cuanto Hayamos Muerto. Ήταν ο συνεργάτης του Pedro Almodóvar στις πρώτες του ταινίες πριν τον διαδεχτεί ο Alberto Iglesias. Ο Bonetti βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στις 30 Αυγούστου 2012 και εμείς θα ακούσουμε μουσική από το φιλμ του Pedro Almodóvar «Γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης».

Ο Αλμπέρτο Ιγλέσιας Φερνάντες Μπερίντι, αλλιώς σκέτο Αλμπέρτο Ιγλέσιας, γεννημένος 21 Οκτωβρίου 1955 στο Σαν Σεμπαστιάν, είναι ένας από τους πιο διάσημους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής, με διεθνή ευβέλεια που συνδέθηκε κυρίως με τη φιλμογραφία του Πέδρο Αλμοδόβαρ και του Χούλιο Μέντεμ. Το βιογραφικό του περιλαμβάνει επίσης έργα για μπαλέτο και κλασική μουσική. Έχει μεταξύ άλλων βάλει την υπογραφή του στο Τσέ του Στίβεν Σόντεμπεργκ, τα δύο πρόσωπα του Ιανουαρίου του Χωσέιν Αμίνι και έχει προταθεί 4 φορές για Όσκαρ για τη δουλειά του στις ταινίες The Constant Gardener, The Kite Runner, Tinker Tailor Soldier Spy και Παράλληλες Μητέρες του Πέδρο Αλμοδόβαρ, του οποίου είναι στενός συνεργάτης. Να υπενθυμίσουμε πως έχει γράψει μουσική για το μυστικό μου λουλούδι, την καυτή σάρκα, όλα για τη μητέρα μου, γύρνα πίσω, ραγισμένες αγκαλιές, το δέρμα που κατοικώ, πόνος και δόξα και μήλα της. Το αφιέρωμά μας στους Ισπανούς συνθέτες, η πρώτη εκπομπή, όπως είπαμε στην αρχή, θα κλείσει με δύο συνθέσεις του Ιγλέσιας για τον πολύχρωμο, συναισθηματικά φορτισμένο και μελοδραματικό κόσμο του Αλμοδόβαρ. Η πρώτη δίνει εικόνες από το Άμπλε Κονέγια του 2002 με τον Βισέντε Αμίγο στα φωνητικά.

Από το Dolor y Gloria του 2019, σκηνοθεσία βεβαίως του Πέδρο Αλμοδόβαρ με τον εξαιρετικό Αντώνιο Μπαντέρας, η σύνθεση κλακέτα φινάλ του Αλμπέρτο Ιγλέσιας μας οδηγεί και στο τέλος της σημερινής εκπομπής, που είναι η πρώτη αφιερωμένη στους Ισπανούς συνθέτες της 7ης τέχνης. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς στην ακρόαση και επικοινωνία, τον Νίκο Κακαρίκο που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης. Να είστε καλά, γεια σας.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Και καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά, προκαταβολικότατα να τα πούμε, μην τα ξεχάσουμε σε σταύρους και σταυρούλες σήμερα. Καθότι Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη, αλλά και της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, μεγάλη γιορτή κατά το σεβαστό εορτολόγιο της Ορθοδοξίας. Είναι και Δευτέρα της απελευθερώσεως της πόλης από Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από συναυλίες, από ποδοσφαιρικά ντέρμπι, από όλες αυτές τις κυβερνητικές, κομματικές και διασκεδαστικές μουσικές αραζονικές φιέστες, υποκρισίες, πανηγύρια, δηλητηριώδεις αντιπαραθέσεις, τοξικότητες, όλα τα είχαμε. Αλλά είναι η Δευτέρα της καθημερινότητας και των προβλημάτων μας και της επιστροφής στα ζωντανά εδώ για την εκπομπή, καθώς μεσολάβησαν 4 εκπομπές αναμετάδοσης παλαιότερων από το αρχείο της Βόλτας και αυτό βέβαια λόγω μιας ίωσης που με ταλαιπώρησε και δεν έχει βέβαια φύγει εντελώς, αλλά παρόλα αυτά ξαναβρισκόμαστε εδώ για να τα λέμε στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Μια βόλτα που θα έχει σήμερα και θέματα λαϊκά και λαϊκούς ήρωες. Καλή σας ακρόαση.